0: οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 3.

0: αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
0: www.ifeelradio.gr. On the air. Every

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, and just a sprinkle stardust and a whisper

Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

ξυπνάει η Φίλε Radio, ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
1: Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?
1: I Feel Radio.
3: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 4.

Guardami, guardami. Oh.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. 3, 2, 1, οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Nightfill Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε!

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: radio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στον I Feel Radio είναι 7.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: best station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. I Feel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

Στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFileRadio είναι 9.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Edition.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

0: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 11.

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

Στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου.

στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 12.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Chris!

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

0: Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Nightfillradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο Nightfill Radio είναι μία.

Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio. Drop it.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
1: Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?
0: I Feel Radio.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime. Music make you lose control.
2: In the year of our Lord, 992.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

0: Ήρθε η πολυπόθητη μέρα, 4 η ώρα και στον αέρα είμαστε, έτσι, πιτσάκι.
1: Εσύ και εγώ και εσύ, οι δύο μαζί.
0: Έτσι, εμείς οι δύο.
1: Έτσι.
0: Δεν είμαστε άλλοι, εμείς οι δύο.
1: Όχι.
0: Έτσι.
1: Κοίταγα ένα θέατρο τώρα.
0: Ναι.
1: Ναι. Του,
0: θέατρο του παραλόγου.
1: Αυτό είναι τη θεώρηση με τον Πιατά, εγώ θα σας τα πω.
0: Θα μας τα πεις, θα μας τα πεις, το ξέρω, έχεις πολύ πράγμα σήμερα.
1: Όχι, εγώ έτσι λέει, τη θεώρηση.
0: Α, θα σας τα πω.
1: Εγώ θα σας τα πω. Είναι, παίζουν πάρα πολύ καλή. Ο Πιατάς, η Κοκκίδου, ο Μακαλιάς, η Τσαγκαράκη, η Καλούτα, η Κεκέ, Βιδαλάκης, Ανάση Σιδόρου, τέλος πάντων έχει τραγούδι, έχει μπάντα ντύρι επί σκηνής, πολλούς μουσικούς επί σκηνής. Αυτά. Δεν είχα άλλο, τελεία ήτανε. Και πάτε να το δείτε, εγώ θέλω να το δω αυτό.
0: Και επί σκηνής θα σας τα πούμε εμείς, η Πιτσάκη και ο Jimmy D.
1: Έτσι.
0: Έτσι, ακριβώς. Πού, εδώ στο Night Philly Radio, στο θέατρο αυτό, στο θεατρικό ραδιόφωνο αυτό, Μαρία Πιτσάκη, Jimmy D, θα σας τα πούμε κι εμείς, απογευματάκι και φύγαμε, ξεκινάμε με μουσική.

0: Και αφού είπαμε θα σας τα πούμε με τη θεατρική παράσταση.
1: Να πούμε κάτι.
0: Να πούμε κάτι.
1: Λοιπόν, σου έχω ερώτηση.
0: Για λέγε, για λέγε.
1: Πότε ήρθε ναι. η τηλεόραση στην Ελλάδα?
0: Πότε ήρθε η τηλεόραση στην Ελλάδα?
1: Όχι το κουτί.
0: Σίγουρα πρέπει να ήταν γύρω στο 1960.
1: Ρε εσύ δάσκαλε.
0: Ε.
1: Ήμαρτον.
0: Ήμαρτον,
1: ακριβώς.
0: Ε.
1: Ακριβώς.
0: Είδες.
1: Το 1960 λέμε πειραματικές εκπομπές.
0: Ακριβώς.
1: Ενώ το τακτικό πρόγραμμα ξεκίνησε επίσημα 23 Φεβρουαρίου του 1966.
0: Mm-hmm.
1: Η επίσημη έναρξη, περιμένω να σου πω, ξεκινά λέει με την ΕΙΡ, την τωρινή ΕΡΤ, με εθνικό... εκφωνήτρια την Ελένη Κυπρέου.
0: Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, ΕΙΡ.
1: Ναι.
0: Και μετά
1: την ΙΕΝΕΔ.
0: Η ΕΝΕΔ, Υπηρεσία Ενόπλων Ελληνικών Δυνάμεων.
1: Λοιπόν, μετά λέει από το 70 μέχρι το 87,
0: mm-hmm.
1: Γίνεται σε ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση ΕΡΤ.
0: Mm-hmm.
1: Εισάγεται η έγχρωμη μετάδοση το 79.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μέχρι τότε ήταν ασπρόμαυρη.
0: Ναι, ναι.
1: Και το 89
0: ναι.
1: έρχεται η απελευθέρωση για την ιδιωτική τηλεόραση.
0: Ακριβώς.
1: Όπου μπαίνει το Μέγα, ο Αντέν. Το Μέγα και ο Αντέν.
0: Σωστά.
1: Ήταν τελεία.
0: Αυτό ακριβώς. Ήταν τέλη Δεκεμβρίου, αρχές Γενάρη, νομίζω ήταν προς τις γιορτές για τον Αντένα, που είχε παρουσιάσει και ο Κουίκ το πρώτο έτσι.
1: Ναι.
0: Έκανε τον ντεπούτο.
1: Το 89.
0: Και το 88. Ναι, και το 88, 22 Μαΐου ήταν το ραδιόφωνο του Αντένα.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Χρηστικές πληροφορίες. Είδες.
1: Είδες. Αυτό. Μαθαίνουμε.
0: Ακριβώς.
1: Σου έχω κι άλλη.
0: Τώρα ή μετά το τραγούδι?
1: Όχι, μετά.
0: Εντάξει.
1: Τώρα και μετά.
0: Έγινε.

0: Έλα τώρα που πήραμε φορά, για πες μας.
1: Λοιπόν, είσαι έτοιμος? Κάτσε να ανοίξω τα τευτέρια.
0: Για άνοιξε.
1: Λοιπόν, πρόσεξε όμως, εδώ μία προσοχή θέλουμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πόσες θρησκείες...
0: Ναι.
1: Όχι επίσημες,
0: ναι.
1: Επίσημες ανεπίσημες, περίπου υπάρχουν στον κόσμο.
0: Κοίτα.
1: Μεγάλος αριθμός, βοηθάω τώρα, η βοήθεια του κοινού.
0: Η βοήθεια του κοινού. Κοίταξε να δεις, εγώ θα έλεγα μεταξύ 3,5 με 4,000.
1: Τι, ρε δάσκαλε!
0: Τι?
1: Τι? Κάσκι μου παρακολουθείς το κινητό.
0: Βέβαια, δεν το είπαμε από την προηγούμενη εκπομπή. Ότι... Βρε εσύ, από την προηγούμενη εκπομπή ψάχνεις να βρεις που είναι η κάμερα, που έχω βάλει την κάμερα.
1: Μα πάντα είναι δυνατό. Λοιπόν, υπάρχουν, πρόσεξε, θρησκευτικές παραδόσεις γενικά.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν πάνω από 4,000 θρησκείες, δηλαδή δόγματα και παραδόσεις σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: 2,200 είναι ενεργές λατρευτικές ομάδες.
0: Οκ. Okay. Δεν έχω μπει τόσο βαθιά με την κάμερα μέσα στο κινητό.
1: Ναι, καλά, είναι όντως. Λοιπόν, χριστιανικά δόγματα λέει, μόνο στο χριστιανισμό, υπολογίζεται ότι υπάρχουν 45,000 διαφορετικά δόγματα και αιρέσεις διεθνώς. 45,000, αν είναι δυνατόν τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Άκουτορ. Λοιπόν, οι κύριες θρησκευτικές ομάδες, οι πολύ μεγάλες ας πούμε. Ο χριστιανισμός με 2,4 δισεκατομμύρια πιστούς. Ορθόδοξοι, καθολικοί και προτεστάντες όλοι μαζί. Τουρλού, τουρλού και ανάκατα. Το Ισλάμ με 1,9 δισεκατομμύρια πιστούς, ο Ινδουισμός με 1,1 δισεκατομμύρια, ο Βουδισμός με 500 εκατομμύρια, παραδοσιακές θρησκείες, όπως λέει στην Κίνα, 400 εκατομμύρια και εκοσμικευμένοι άθεοι αγνωστικιστές, 1 δισεκατομμύριο παγκόσμια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Οκ. Okay.
1: Εμείς είμαστε στο 2,4 δισεκατομμύρια.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Θα μπορούσαμε να είμαστε και στην Κίνα μαζί με το δωδεκάθεο.
0: Με το βουδισμό λες.
1: Όχι, στην Κίνα, παραδοσιακές θρησκείες.
0: Α, οκ. Okay. Ναι.
1: Οι διάφοροι μικροί θεοί, εμείς έχουμε δωδεκάθεο τη μικρή θεοί.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ έχουμε κοντζάμ δία, τι λέμε τώρα.
0: Ακριβώς.

0: Και επειδή ήρθε η ώρα που χτυπάνε οι χορδές της κοιλιακής μας χώρας, είναι η ώρα να μας πεις τη συνταγή.
1: Έτσι, έτσι, έτσι, βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε πολύ ωραίο μυδοπίλαφο.
0: Μάλιστα.
1: Να, δεν είδα ενθουσιασμό.
0: Για λέγε, για λέγε.
1: Εντάξει. Καλοκαιρινό. Κλασικό πιάτο, θαλασσινά και τα λοιπά. Λοιπόν, 500 γραμμάρια μύδια, χωρίς το κέλυφος. 1/4 ελαιόλαδο του φλιτζανιού. 1 κρεμμύδι, 1 πράσινη πιπεριά. Σκόρδο ψιλοκομμένο, 2 φρέσκα κρεμμύδια. 1 καυτερή πιπεριά, 6 ντοματίνια, λίγο ούζο. Μην το πιείτε, στην κατσαρόλα.
0: Μετά, συνοδεία το ούζο.
1: Ναι, 2,5 φλιτζάνια ρύζι καρολίνα. 5 φλιτζάνια νερό, 1 λεμόνι, 2 κουταλιές σούπας άνηθο, αλάτι και πιπέρι. Λοιπόν, τι κάνουμε, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο, σοτάρουμε το κρεμμύδι, προσθέτουμε την πιπεριά και το σκόρδο, προσθέτουμε το κρεμμύδι το φρέσκο και τα ντοματίνια, σβήνουμε, σοτάρουμε και σβήνουμε με το ούζο, προσθέτουμε το ρύζι, και ανακατεύουμε καλά. Ρίχνουμε το ζεστό νερό και αφήνουμε να πάρει βράση. Χαμηλώνουμε. Μισοσκεπάζουμε την κατσαρόλα και σιγοβράζουμε για 10 λεπτά. Προσθέτουμε τα μύδια, το αλάτι και το πιπέρι. Σκεπάζουμε για 2 με 3 λεπτά. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και σιγοβράζουμε για 2 με 3 λεπτά. Δοκιμάζουμε να έχει γίνει το ριζάκι καλά. Προσθέτουμε το λεμόνι και το άνηθο. Ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο και σερβίρουμε. Τώρα, αν έχετε πάρει φρέσκα μύδια, κακό του κεφαλιού σας.
0: Γιατί?
1: Γιατί θέλει πολύ διαδικασία να ανοίξεις ένα-ένα. Πρέπει να τα βράσεις, να ανοίξεις, να αργείς, να βγάζεις το μυδάκι από μέσα. Πάτε, έτοιμα, τα κατεψυγμένα, πώς το λένε, έτοιμα.
0: Εντάξει.
1: Καθαρισμένα, ναι. Τώρα ένα-ένα το μύδι. Δεν χρειάζεται. Μετά υπάρχει και η λύση να πάτε σε μια ταβέρνα.
0: Ακριβώς. Αλλά νομίζω είναι καλύτερα να το φτιάξεις εσύ.
1: Α, και να το φέρω έτοιμο. Βέβαια, ναι. Και αυτή η λύση. Εννοείται.
0: Ή να έρθουμε σε σένα.
1: Ή να έρθείτε και σε μένα.
0: Αυτό είναι.
1: Και να πάμε όλοι μαζί στην ταβέρνα.
0: Ακριβώς. Σωστά. Οπότε δίνουμε ραντεβού στο σπίτι σου και φεύγουμε έτσι, να πάμε στην ταβέρνα.
1: Μπράβο.
0: Ακριβώς. Κλείσε τραπέζι.
1: Έτσι.

0: Για λέγε, φτάσαμε 26 λεπτά μετά τις 4 εδώ στον iFeel Radio.
1: Δεν έχω να σας πω και πολλά πέρα από το γεγονός ότι επιτέλους έχουμε, δεν έχουμε, ξεκινάμε να έχουμε καλοκαιράκι. Βραδινό μπανάκι.
0: Έχεις κάνει μπάνιο.
1: Δηλαδή.
0: Έκανες μπάνιο.
1: Μέσα στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Όχι. Λάσκαλη.
0: Γιατί?
1: Εντάξει, είπαμε, είναι κρύα ακόμα.
0: Όχι,
1: είναι
0: κρύα. Όχι, μια χαρά είναι.
1: Τι λες, καλή. Έβαλα λίγο το ποδάρι και κόντυψα να τρελαθώ.
0: Η Νιώβη μπήκε.
1: Απ' έξω, όχι, η Νιώβη δεν μπαίνει και αυτή κρυώνει. Απ' έξω ήταν καλά, ήταν ωραία στην άμμο, στην παραλία.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα όμως έχω κάτι δυσάρεστα. Παρασκευή Σάββατο λέει, δείχνει λίγο συννεφιά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα δεν ξέρω αν όντως θα ισχύσει, γιατί πολλά λένε και λίγα κάνουν, αλλά έτσι λέει, Παρασκευή, Σάββατο, λίγο συννεφιά.
0: Θα πάμε και θα δούμε.
1: Ναι. Γενικά όμως, να ξαναγυρίσω στον καιρό, γενικά η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι, μέσα στην εβδομάδα έτσι που μας έρχεται, μέχρι 34 βαθμούς.
0: Τον Αύγουστο τι θα γίνει?
1: Τίποτα. Εντάξει, το... δεν είχαμε καθόλου καλοκαίρι.
0: Ναι ρε, Ιούνιο μήνα και να έχουμε 34.
1: Δηλαδή γιατί να μην έχουμε? Τι είναι ο Ιούνιος?
0: Εντάξει, δεν ήταν τόσο ζεστός.
1: Είναι καλοκαιρινός μήνας.
0: Ναι, σύμφωνοι, αλλά δεν ήταν τόσο ζεστός όμως.
1: Τώρα δεν έχουμε εποχές πια, τελειώσαμε.
0: Μάλιστα.
1: Ή θα έχουμε λίγο κρύο ή θα έχουμε λίγο ζέστη.
0: Ή πολύ ζέστη.
1: Ενδιάμεσα,
0: ή πολύ ζέστη.
1: Ή πολύ ζέστη. Ενδιάμεσα τίποτα. Πω, θυμάσαι την εκπομπή το Να η Ευκαιρία.
0: Βέβαια.
1: Έτσι μου ήρθε τώρα. Άσχετο.
0: Οκ.
1: Καμία σχέση.
0: Καμία.
1: Ναι, ναι.

Γεια σα, μ' ακούσα. Αμούνα γεγε, αμούνα γεγε, κόμμα, σα μ' ακούσα. Τάγκα, τάγκα, ομούσα, τάγκα, ναι, σα μ' ακούσα.

0: 35 λεπτά μετά τις 4 εδώ στο iFeel Radio, Πιτσάκι, Μαρία Πιτσάκι και Jimmy D, ή Jimmy D και Μαρία Πιτσάκι, απογευματάκι και φύγαμε. Γεια λέγε.
1: Λοιπόν, αφού σας είπα για το μυδοπιλάφο, τώρα θα σας πω τι κρασί πάει με τη γάριδο μακαρονάδ.
0: Συνήθως κόκκινο.
1: Σε όλα τα... Ε?
0: Συνήθως κόκκινο.
1: Λευκό.
0: Λευκό, έπεσα έξω.
1: Με όλα τα θαλασσινά πάει λευκό πάντα.
0: Α, μάλιστα. Επειδή λευκά είναι μακαρονάδα στη μέση, γι' αυτό.
1: Όχι, το άστο μακαρόνι. Πιάσε το πρώτο συστατικό.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Το γαρίδι.
0: Το γαρίδι, το γαρίδι.
1: Λοιπόν, λευκά δροσερά κρασιά με τραγανή οξύτητα που αναδεικνύουν τη θαλασσινή αλμύρα. Mm-hmm. Ανάλογα βέβαια με τις συνταγές. Ό,τι έχει λευκή

0: σάλτσα και τα λοιπά, πηγαίνει προς το λευκό κρασί, σε σαρντονέ συνήθως. Ό,τι έχει κόκκινη σάλτσα, πηγαίνει σε ελαφρύ ροζέ.
1: Μάλιστα.
0: Για να δέσει οξύτητα, λέει, της ντομάτας. Για τη γαριδομακαρονάδα μιλάμε.
1: Πάντα.
0: Άμα είναι λευκή ή κόκκινη.
1: Ναι. Εσύ πώς τη φτιάχνεις?
0: Πηγαίνει. Εγώ δεν τη φτιάχνω καθόλου.
1: Α, πας στην ταβέρνα, είπαμε.
0: Ναι, καλά. Γενικά, είτε αστακομακαρονάδα είτε γαριδομακαρονάδα, θεωρώ ότι δεν είναι. Δηλαδή, όποιος ξέρει να φάει θαλασσινά, δεν τα κάνει έτσι με τα μακαρόνια. Τα τρώει, τον αστακό τον τρώει μονάχο του και τις γαριδούλες τις τρώει ωραίες, ψητές, μεγάλες, να τις ευχαριστηθεί.
1: Μάλιστα.
0: Όχι ότι δεν θα τη φάω, θα τη φάω,
1: okay,
0: αλλά δεν θα την προτιμήσω.
1: Μάλιστα.
0: Θα τα προτιμήσω σκέτα.
1: Α,
0: όπως ας πούμε...
1: Σκέτες στις γαρίδες, ας πούμε.
0: Σκέτες στις γαρίδες, σκέτο τον αστακό.
1: Ναι.
0: Και άμα θες να φας μακαρόνια ή πατάτες ή αυτό, φάε. Κακαβιά, σούπα, ας πούμε, πολύ ωραία, δάσκαλε.
1: Ναι. Okay.
0: Δεν σε κόβω για τη θάλασσα πολύ. Όχι. Μάλλον για το βουνό.
1: Ναι, είμαι για το...
0: Μάλλον για... Μα για κατσικάκι σε κόβω.
1: Η θάλασσα είναι για βουτιές και το βουνό είναι για μεζέ.
0: Για φαγητό. Ακριβώς. Για φαγωβουτιές. Μάλιστα. Καταλάβαμε.

0: 40 λεπτά μετά τις 4 εδώ στο Nightfield Radio. Τι έχουμε τώρα?
1: Έχω ερώτηση, βασικά θα την κάνω έτσι, δεν μετράει.
0: Δεν μετράει, και αν απαντήσω όμως.
1: Ναι, άμα απαντήσει, ρε παιδί μου, πάντα μετράει, αλλά γενικά δεν μετράει.
0: Ωραία, για λέγε μου.
1: Απλά για να σας πω το άρθρο.
0: Ναι.
1: Μήπως ξέρεις ποιο είναι το κορυφαίο ελληνικό φυσικό μεταλλικό νερό?
0: Κορυφαίο
1: φυσικό ελληνικό μεταλλικό νερό.
0: Μισό λεπτό, ελληνικό πες.
1: Ναι, ελληνικό.
0: Μεταξύ, έχω πολλά να πω.
1: Όχι, ένα θέμα.
0: Κοίταξε.
1: Ας, θα το πω εγώ.
0: Όχι, περίμενε.
1: Ήμουνα
0: μεταξύ Ζαγορίου και Θεόνης.
1: Μπράβο, καλά είσαι, αλλά δεν μπορώ να σου δώσω το 50-50, πρέπει να πεις 4.
0: 4 νερά.
1: Όχι, πρέπει να πεις 4 για να σου δώσω το 50-50 για να το βρεις.
0: Λοιπόν, είναι ο Βίκος, είναι η Άβρα, το Θεόνι. Άλλο ένα θέλεις, έτσι.
1: Και τι είπες, και το Ζαγόρι, δεν είπες?
0: Ναι.
1: Ωραία, σου δίνω το 50-50,
0: mm-hmm.
1: και σου βγάζω το Ζαγόρι και την Άβρα.
0: Μεταξύ τότε Βίκου και Θεόνης θέλω να παίξει.
1: Ναι, βρες ποιο όμως.
0: Θεόνη.
1: Μπράβο. Καλά, βοήθησα, είμαι πολύ καλή.
0: Καλά, εντάξει. Ναι, βοήθησες, δεν μπορώ να πω.
1: Λοιπόν, είναι το νερό με περισσότερα από 100 διεθνή βραβεία ποιότητας και γεύσης.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα αλκαλικό νερό, λέει, με πολλαπλά ωφέλη για τον οργανισμό. Και τώρα, τα βασικά πρώτα, τέλος πάντων, ελληνικά νερά, όχι ότι όλα είναι καταπληκτικά τα εμφιαλωμένα ελληνικά νερά, αλλά τα πρώτα, τέλος πάντων, είναι ο Βίκος, είναι ο Ζαρός. Πού είναι ο Ζαρός, ρε παιδιά, στην Κρήτη, και το Ήρης.
0: Ναι.
1: Από την Ήπειρο. Αυτά είναι τα... Το Θεόνι, είπαμε, είναι το κορυφαίο. Αυτά είναι τα πολύ πρώτα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και μετά συνεχίζουν όλα τα άλλα τα ελληνικά.
0: Μου κάνει όμως
1: όλα
0: μια...
1: Όλα τα νερά τα ελληνικά, ε.
0: Μου κάνει μια... Τελείωσε και θα σου πω.
1: Ναι, όχι. Λέει, ρε παιδί μου, ότι όλα τα ελληνικά νερά είναι πάρα πολύ καλά και τα λοιπά. Αλλά έχει μία γενική κατάταξη.
0: Mm-hmm.
1: Το Θεόνι είναι αυτό που έχει βραβευτεί παντού.
0: Ναι.
1: Και αυτά τα τρία που είπα θεωρούνται κορυφαία ως προς, δεν ξέρω τώρα, την υφή και τα στοιχεία που έχουν μέσα κτλ.
0: Ναι. Η τοποθέτησή τους σε πλαστικό και η τοποθέτηση των πλαστικών μέσα στον ήλιο, στις αποθήκες κλπ. Δεν αλλοιώνουν αυτό το...
1: Καλά, κοίταξε, αυτό δεν ξέρω, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Πρέπει να πάμε εκεί στο πώς διατηρούνται.
0: Ναι,
1: τώρα
0: ναι.
1: Σου λέει για το νερό, το καθαυτό νερό, ας
0: ναι.
1: πούμε. Ότι
0: ωραία, εντάξει.
1: Είναι δέχτω. Η ποιότητα του νερού.
0: Ναι, δέχτω.
1: Τώρα μετά η διατήρηση έχει
0: είναι
1: να
0: άλλο
1: κάνει.
0: Θέμα. Έχεις δίκιο,
1: είναι
0: εντάξει.
1: Άλλο.
0: Ωραία.

0: Και μετά τα ελληνικά νερά, τι άλλο έχουμε?
1: Έχω να σας πω για τα κάμπινγκ τα οργανωμένα στην Ελλάδα.
0: Α, ενδιαφέρον.
1: Που δεν το ήξερα αυτό. Έχουμε, λέει, από τα καλύτερα οργανωμένα κάμπινγκ της Ευρώπης. Κορυφαίες επιλογές, λέει, για ξέχαστες διακοπές, όπως ο Αρμενιστής στη Χαλκιδική, το Φίνικες στη Φινικούντα και το Γίθιον Μπέ στη Λακωνία.
0: Αυτό το ξέρω πολύ καλά.
1: Αλήθεια, έχεις πάει?
0: Κοίτα, η γυναίκα μου είναι από το Γίθιο, έχουμε περάσει πάρα πολλά χρόνια εκεί στο Μαυροβούνι, στην παραλία του Μαυροβουνίου που είναι υπέροχη. Έχεις πάει εσύ?
1: Έχω πάει... όχι, εκεί δεν έχω πάει.
0: Να πας, είναι 6 χιλιόμετρα άμμος.
1: Αλήθεια?
0: Αλήθεια. Θα το ευχαριστηθείς και εσύ και η Νιώβη.
1: Τι λες τώρα?
0: Βέβαια. Και όταν αποφασίσεις... θα το αμολύσεις το σκυλί και θα το ψάχνεις. Εγώ στο λέω.
1: Και θα το ψάχνεις, θα τρέχει μονάχη της.
0: Και αν χρειαστεί να πας, θα μου πεις που και θα σου πω που ακριβώς θα πας, θα μείνεις, θα φας κλπ.
1: Α, ωραία. Πόση ώρα είναι από εδώ?
0: Είναι 2 ώρες.
1: Μόνο?
0: Ναι, με τον 2-2,5 ώρες είναι σίγουρα, με τον καινούριο δρόμο της Τρίπολης Πάρτης.
1: Τρίπολη, ναι, ναι, ναι. Α, θα μου πεις, άσκαλε,
0: εννοείται θα σου πω και συστημένα κιόλας.
1: Εννοείται. Λοιπόν, Χαλκιδική, λέει, κάμπινγκ Αρμενιστής Σιθωνία. Είναι από τα, πληρέστερα κάμπινγκ στην Ελλάδα, μέσα στο δάσος, με πεύκα και μια υπέροχη αμμώδη παραλία. Διαθέτει σούπερ μάρκετ, εστιατόρια, ιατρείο και water sports. Πελοπόννησος, Φίνικες κάμπινγκ, Φινικούντα, εξαιρετικά δημοφιλές για την καθαριότητά του, με εξωτική παραλία και σκιά από μουριές και ελιές. Αυτό με το μουριές μου άρεσε, μου αρέσει το αμούρα. Διαθέτει και νοικιαζόμενα δωμάτια. Γήθιον, είπαμε, βραβευμένο για τις παροχές. Μεγάλη πισίνα, οργανωμένη παραλία, εξαιρετική σκιά για σκηνές και τροχόσπιτα. Υπόλοιπη Ελλάδα. Κάμπινγκ Σίμος, Ελαφώνησος. Κάμπινγκ Σικιά, Πήλιο. Στην Κάτω, Γατζέα, λέει, συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Κάμπινγκ Καστρίκου Φωνήσια, μια από τις πιο αγαπημένες επιλογές για ελεύθερη αίσθηση με όλες τις βασικές ανέσεις. Αυτά έχει για κορυφαία.
0: Μάλιστα.
1: Στην Ελλάδα, και που έχει να κάνει και με την Ευρώπη. Ότι είμαστε, ας πούμε, πολύ ψηλά στα ευρωπαϊκά standards για κάμπινγκ.
0: Μάλιστα, ωραία. Εσύ αποφάσισε που θα πας και αν πας προς τα κάτω θα σου πω.
1: Προς τα κάτω, καλά, εδώ κοντά, τι πηγαίνουμε και μακριά τώρα?
0: Ναι, παιδί μου.
1: Μακρινόμαστε.
0: Όχι. Μπορώ να πάμε και Κόπα Καμπάνα.

0: Φτάσαμε στο τέλος, ε.
1: Ε, βέβαια, με αυτά και για αυτά. Με αυτά και με αυτά. Σήμερα όλους αρδάμιμε, δεν ξέρω τι έχω πει.
0: Για πες μου, έχουμε τίποτα άλλο?
1: Όχι, τι να έχουμε. Εντάξει, αυτά. Ήταν ωραία μέρα, έχει.
0: Ε, το ξέρω.
1: Να μην έρθουν βροχές, να μην χαλάσει ο καιρός, να πάμε έτσι για να πηγαίνουμε παραλία.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά θέλω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά θέλουμε τώρα.
0: Λοιπόν, εσείς θα παραμείνετε εδώ στον iFeel Radio. Ακολουθεί ο Στέλιος και Σίσογλου με το I Feel Fantastic. Στις 7 ο Νίκος Στρατηγός με το Ready Moments. Και στις 9 η Ναταλή Βαλσαμάκη On The Rocks. Εμείς θα είμαστε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Πέμπτη, να είμαστε καλά, εδώ στον I Feel Radio. Μαρία Πιτσάκη και Jimmy D, Jimmy D και Μαρία Πιτσάκη. Απογευματάκι και φύγαμε. Ραντεβού την άλλη Πέμπτη.
1: Γεια σας!
0: Γεια!

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Nightfill Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 5.

Από εμάς δεν θα ακούσετε ποτέ ψεματάκια, ούτε μικρά και γλυκά, όπως μας λένε οι Fleetwood Mac. Εμείς λέμε την αλήθεια. Είμαστε στο νούμερο ένα διαδικτυακό ραδιόφωνο, εδώ που χτυπάει η καρδιά του διαδικτυακού ραδιοφώνου και η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Πού? Στο iFeel Radio, βέβαια. Ο Στέλιος και εσείς όλοι θα βρίσκετε πίσω από τα μικρόφωνα και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 7. Σας περιμένουμε στο chat με ένα απλό κλικ να μας μιλήσετε, γιατί εμείς ήδη αισθανόμαστε φανταστικά.

αμέλι πραγματικά αυτό το τραγούδι. Πώς τρώμε έτσι μια κουταλιά αμέλι. Αυτή την αίσθηση, αυτή τη γεύση μας αφήνει αυτό το τραγούδι, Better Never, πολύ πολύ αγαπημένο. Λοιπόν, η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στα βόρεια προάστια της Αττικής είναι στους 32 βαθμούς. Εμείς όμως θέλουμε ακόμα περισσότερο, θέλουμε παραπάνω βαθμούς, θέλουμε να περάσουμε τα 35 και βρήκαμε που θα πάμε για να τα περάσουμε και πολύ κοντά, μόλις μια ώρα από την Αθήνα. 4-5 τέτοιες επιτυχίες να ακούσουμε. Φτάσαμε στη Θήβα. Εκεί στη Θήβα θα χορτάσουμε πολιτισμό με σπουδαία ιστορία, με πλούσια φύση και δραστηριότητες αρκετές. Μπορούμε ή να μην κάνουμε και τίποτα, να αράξουμε. Δεν ξεχνάμε βέβαια πως εκεί στη Θήβα, που είναι μία από τις αρχαιότερες πόλεις του κόσμου και πολύ γνωστή σε ολόκληρο τον πλανήτη, είναι η γενέτειρα του Ηρακλή και του θεού Διονύσου, ενώ εκεί γεννήθηκε και ο λυρικός ποιητής Πίνδαρος, αλλά και ο Ειδίποδας της Αντιγόνης. Με 36 βαθμούς φύγαμε. Τώρα αν θέλετε κάπου λίγο πιο μακριά, μπορούμε να πάμε και στα Φάρσαλα, που επίσης είχε σήμερα το θερμόμετρο ανέβει στους 36 βαθμούς. Ένας προορισμός με βαριά ιστορική κληρονομιά, θα λέγαμε. Τα Φάρσαλα είναι παγκοσμίως γνωστά, δηλαδή σε όποια χώρα του πλανήτη να πάμε ξέρουν το χαλβά Φαρσάλων. Μοναδικός χαλβάς, θα φάμε, θα φουσκώσουμε, θα δούμε όμως και αρχαιολογικούς χώρους, γιατί όχι, και θα απολαύσουμε και άλλες τοπικές γεύσεις. Προς το παρόν όμως θα κάτσουμε εδώ στο Ναϊφίλι Ρέντιο, γιατί έχει και δροσούλα στο στούντιο, γιατί εδώ θα ακούσουμε εγγυημένα ωραίες μουσικές και γιατί το πρόγραμμα της Πέμπτης είναι πολύ δυνατό εδώ στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιόφωνο. Πάμε να φτάσουμε μέχρι το πρώτο μας διαφημιστικό break των 5:30 και πανερχόμαστε.

0: Γίνε και εσύ μέλος της πιο καλοκαιρινής παρέας. Κατέβασε τώρα το iFeelRadio.gr και ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός έρχεται στη τσέπη σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Ακούω iFeelRadio.

0: Music Online.
1: Παραλία, κοκτέιλ και I Feel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.

Annette Claire. Τραγούδι από τα παλιά, μας αρέσει και σήμερα και θα μας αρέσει για πάντα. Εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, πάντα στο Ναϊφίλ Radio, πάντα στην καλύτερη μουσική του διαδικτύου. Και εκεί που πάει να μείνει το καλοκαιρινό σκηνικό, έρχεται η Έμι και μας απειλεί με βροχές και καταιγίδες. Εμείς είμαστε σίγουροι ότι στην Αθήνα θα ρίξει τίποτα ψηλά, το μεσημεράκι και τέρμα. Με πορτοκαλί προειδοποίηση η Έμι, δεν μας αρέσει καθόλου το πορτοκαλί, προτιμούμε το κόκκινο όταν η θερμοκρασία πιάνει κόκκινο. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με ανέμους, μπουρίνια και κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις, όχι βέβαια στην Αθήνα. Αυτό έλειψε. Όχι τίποτα άλλο, αύριο Παρασκευή είναι και ιδανική μέρα να πάμε σινεμά και βγαίνουν και 2-3 ταινίες επανεκδόσεις που σίγουρα θα τις ξαναδούμε, θα σας πούμε σε λίγο πια. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα περάσει ξόφαλτσα η βροχούλα ή ίσα ίσα έτσι λίγο θα μου σκεφτούμε. Πάμε να πνίξουμε το πόνο μας με την Celine Dion.

0: he said, did you? You get happy in the pizza when you mambo Italiano.
1: Dean Martin, Mambo Italiano, Πέμπτη σήμερα. Τι κάνουμε τις Πέμπτες? Πάμε σινεμά, όχι μόνο Πέμπτη, όλες τις μέρες της εβδομάδος. Νέα κινηματογραφική εβδομάδα ξεκινάει από σήμερα. Ακούμε βέβαια και τον Νίκο Στρατηγό και την Ναταλή Βαρσαμάκη και πάμε βραδινή σινεμά. Έτσι κι αλλιώς τα θηρενά ξεκινάνε στις 11 η βραδινή παράσταση. Ανάμεσα στις νέες ταινίες, κοινέα δημιουργία του Steven Spielberg, η μέρα αποκάλυψης, ένα θρίλερ επιστημονικής φαντασίας με αγωνία και δράση, αλλά και αφέλειες και έλλειψη ανατροπών και υπερβολικές ερμηνείες, ιδιαίτερα από την Emily Blunt. Και αδικαιολόγητα μεγάλη σε διάρκεια, 2,5 ώρες. Ο Spielberg κλέβει ιδέες και σκηνές από τη δική του ταινία, τη σπουδαία Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου, ενώ έχοντας αποθυμένο πως δεν σκηνοθέτησε ποτέ ταινία του James Bond, φτιάχνει ξέφρενες σκηνές καταδίωξης έχοντας στο μυαλό του τον Daniel Craig. Δείτε την, σε θερινό σινεμά όμως, είναι πιο εύπεπτη. Συνεχίζεται και η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, Πικρές Γιορτές, ένα αυτοβιογραφικό μελόδραμα με τα γνώριμα στοιχεία, το γνώριμο στεχασμό του 77χρονου πλέον Ισπανού δημιουργού, που συνεχίζει να φορτίζει συναισθηματικά το θεατή. Στις Πικρές Γιορτές εξελίσσονται δύο ιστορίες, η μία μέσα στην άλλη, ανάμεσα στην αλήθεια και τη φαντασία, όπου ένας σκηνοθέτης προσπαθεί να ολοκληρώσει το τελευταίο σενάριό του, το οποίο αφορά μια σκηνοθέτηρα που προσπαθεί να γράψει το δικό της. Εντάξει, κάποιοι θα μπερδευτείτε, αλλά στο τέλος θα βγάλετε άκρη. Επίσης να σας προειδοποιήσουμε ότι έχει ανολοκλήρωτο φινάλε που θα φέρει σε αμηχανία κάποιους από εσάς. Παρ' όλα αυτά να τη δείτε. Η καλύτερη όμως ταινία της εβδομάδος είναι επανέκδοση. Την είχαμε δει πριν 25 ολόκληρα χρόνια, είχαμε ενθουσιαστεί και τώρα ξαναβγαίνει σε επαιτειακή προβολή και μάλιστα σε πολύ όμορφα ιστορικά θερινά. Ποια είναι αυτή? Θα σας πούμε αφού ακούσουμε το επόμενο τραγούδι.

Mrs. Robinson, Simon & Garfunkel. Και Mrs. Robinson βέβαια ήταν η σπουδαία Ann Bancroft, μία από τις καλύτερες ηθοποιούς του παλιού Hollywood, η οποία έχει φύγει από τη ζωή από το 2005. Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, Πέμπτη είναι σήμερα, θα πάμε σινεμά όλη την εβδομάδα. Βγαίνει η νέα ταινία του Steven Spielberg, η μέρα αποκάλυψης, πηγαίνετε σε ένα θερινό για σίγουρα, για να μην βαρεθείτε σε κλειστή αίθουσα. Ωστόσο, η καλύτερη ταινία της εβδομάδας είναι επανέκδοση. Την είχαμε δει πριν 25 ολόκληρα χρόνια και μας άρεσε τρομερά. Ένα σπουδαίο ψυχολογικό θρίλερ με αναπάντεχο φινάλε δεν είναι άλλο από την ταινία «Η Άλλη» του Αλεχάνδρου Αμεναμπάρ με την Νικόλ Κίντμαν σε έναν από τους καλύτερους ρόλους στην καριέρα της. Αν δεν είχε παίξει στην ταινία «Οι Ώρες», όπου ενσάρκωσε τη Βιρτζίνια Γουλφ και κέρδισε και Όσκαρ, θα λέγαμε ότι ήταν η καλύτερη, ο καλύτερος ρόλος στην καριέρα της. Στην ταινία «Η Άλλη» υποδύεται μια μητέρα που ζει απομονωμένη σε μια έπαυλη προσπαθώντας να προστατέψει τα παιδιά της που υποφέρουν από μια σπάνια ασθένεια από το φως του ηλίου. Χωρίς εύκολες σκηνές τρόμου, με ευφυές σενάριο και τη μεγαλύτερη ανατροπή στο φινάλε, κατατρόπεσε ακόμα και την έκτη αίσθηση, η ταινία αποτελεί μια συγκλονιστική μεταφυσική εμπειρία που έγραψε ιστορία στο είδος της. Και με την εξαιρετική ηθοποιό Φιονούλα Φλάνναγκαν στο ρόλο της ενιγματικής οικονόμου. Μην τη χάσετε αν δεν την έχετε δει ή αν την έχετε ξαναδεί και εμείς θα τη δούμε. Και μάλιστα θα τη δούμε στο Εκράν, ιστορικό θερινό στη Νεάπολη Εξαρχείων. Ό,τι πρέπει για τέτοια ταινία. Προβάλλεται επίσης εκτός από το Εκράν και στο Ζέφυρο στα Πετράλωνα, στο Αμίκο στο Χαλάνδρι, στο Άνοιξη εδώ στο Νέο Ηράκλειο και στο Όαση στο Παγκράτη. Hey, hey, hey. Για να δούμε τώρα τι θα προβάλλει ο I Feel Radio, το επόμενο τραγούδι, για να φτάσουμε μέχρι τις 6 στο διαφημιστικό μας break και πανερχόμαστε αμέσως μετά, εδώ που η μουσική δεν σταματάει ποτέ, εδώ που χτυπάει η καρδιά του διαδικτυακού ραδιοφώνου 15 ολόκληρα χρόνια.

0: Γίνε μέλος της πιο δροσερής μουσικής παρέας. Στη θάλασσα, στην παραλία, στην πισίνα, όπου κι αν είσαι, η εφαρμογή του iFeel Radio έρχεται στο κινητό σου για να απογειώσει το καλοκαίρι σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 6.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: iFeelRadio.gr. Άλλοι τον ακούνε και ζορίζονται, άλλοι τον ακούνε και δροσίζονται.

Just an Illusion, και ποιος δεν το έχει χορέψει αυτό στις disco παλιότερα και στα clubs. Λίγα λεπτά μετά τις 6, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 7 θα είναι ο Στέλιος και εσείς ο Γλου και η εκπομπή I Feel Fantastic. Εσείς φτάνουμε στο τέλος και αυτή τη σεζόν. Πάμε για σεζόν 2026-2027, εδώ που η μουσική δεν σταματάει ποτέ βέβαια στο I Feel Radio. Ιούλιο του 2012 ξεκινήσαμε με ούριο άνεμο και το ταξίδι μας συνεχίζεται. Νίκο Στρατηγός, Radio Moments, ακολουθεί στις 7 με ένα δίωρο έκπληξη, μια εκπομπή πολύ έτσι προσεγμένη και επιμελημένη και με ωραίες μουσικές βέβαια, γιατί εδώ είναι το ζητούμενο στο I Feel Radio, οι μουσικές. Πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι και θα επανέλθουμε με κινηματογραφικά.

52 χρόνια κουβαλάει στην πλάτη του αυτό το τραγούδι από τη Τζανέτ, Ισπανίδα τραγουδίστρια. 32 χρόνια συμπληρώνονται αυτή την Κυριακή από το θάνατο του Χένρι Μανσίνη, ο κορυφαίος συνθέτης του κινηματογράφου. Έφυγε από τη ζωή στις 14 Ιουνίου του 1994 σε ηλικία 70 ετών από καρκίνο. Ήταν υποψήφιος για 18 Όσκαρ, κέρδισε 4, ενώ ήταν υποψήφιος και για 72 Γκράμι και κέρδισε 20. Ανάμεσα στις διασημότερες συνθέσεις του Χένρι Μανσίνη βρίσκεται φυσικά η θρυλική μουσική της σειράς ταινιών Ροζ Πάνθυρας, το τραγούδι Moon River από την ταινία Πρόγευμα στο Τίφανης, αλλά και το θέμα της τηλεοπτικής σειράς Peter Gunn. Βέβαια, δεν ξεχνάμε ότι έγραψε και τη μουσική και στο Party, το αμίμητο Party, από το 1968 με τον Peter Sellers, ο οποίος δεν μιλάει πολύ, μάλιστα η ταινία για αρκετή ώρα είναι στην ουσία βουβή, αλλά με την ινδική προφορά του, τις αμήχανες κινήσεις του και τις πετυχισμένους μορφαμούς του, προσφέρει άφθονο γέλιο. Ο Χένρι Μανσίνη που είχε γράψει τη μουσική είχε πει τότε πως τώρα ξέρω πως το χειρότερο πράγμα για έναν μουσικό είναι να γράψει μουσική για κωμωδίες, όλοι γελάνε τόσο δυνατά που κανείς δεν ακούει ούτε μισή νότα. Ο Χένρι Μανσίνη είχε συνθέσει και τη μουσική σε αρκετές σειρές στην τηλεόραση, όπως τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας. Ας ακούσουμε ένα μουσικό θέμα του Χένρι Μανσίνη από την ταινία Ρωμαίος και Ιουλιέτα, εδώ βέβαια στο I Feel Radio. Θα ταξιδέψουμε λίγο έτσι.

πολύ αγαπητός τραγουδιστής από τη δεκαετία του 60 και του 70, Άγγλος τραγουδιστής, ο Malcolm Roberts, I Miss You So. Και ενώ εμείς εδώ ακούμε τις ωραίες μουσικές μας, στο Πεντάγωνο έχει σημάνει συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια, και εκενώνονται μάλιστα και τμήματα του κτηρίου. Ένα περιστατικό με επικίνδυνο υλικό είναι η αιτία που οδήγησε σε εκένωση πολλών ορόφων και διαδρόμων στο εσωτερικό του Πενταγώνου. Ο εκπρόσωπος επιβεβαίωσε ότι τα συστήματα εντός του Πενταγώνου εντόπισαν ένα πρόβλημα στην ποιότητα του αέρα που απαιτεί τη λήψη προληπτικών μέτρων έως ότου προσδιοριστεί η σοβαρότητά του. Πολλές φουρτούνες έχει τελευταία ο πλανητάρχης, ο πρόεδρος Τραμπ. Μία ακόμα ήθελε να προσθεθεί. Πάμε να συνεχίσουμε με μια Ιταλίδα τραγουδίστρια που μεσουράνησε τη δεκαετία του 60 και μάλιστα έκανε και μια μικρή καριέρα και στην Ελλάδα. Ήρθε τότε τη δεκαετία του 60 στην Ελλάδα, τραγούδησε στα ελληνικά δύο τραγούδια και έβγαλε ένα EP, ένα mini album. Μιλάμε για την Σίλβα Γκρίση, σπουδαία Ιταλίδα τραγουδίστρια.

0: Απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop. Η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα.

0: get up. We only play the hits.
1: Η μουσική, όπως τα φάρμακα, μπορεί να θεραπεύσει μια κακή μέρα. Όπως ο καφές που πίνεις κάθε πρωί για να σε κρατάει. Είναι σαν ένα ναρκωτικό που σε παίρνει και σε παρασύρει σε έναν κόσμο διαφορετικό από την πραγματικότητα. Η μουσική είναι τα πάντα. Η μουσική είναι ζωή. Και αφού η ζωή είναι στιγμές, Radio Moments με τον Νίκο Στρατηγό κάθε Πέμπτη απόγευμα στις 7 στο καλύτερο και ποιοτικότερο διαδικτυακό ραδιόφωνο, το efilradio.gr.
2: Απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο I Feel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr.

Εδώ είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, πάντα στο iFeel Radio, πάντα στην καρδιά του διαδικτυακού ραδιοφώνου. Να καλωσορίσουμε στο στούντιο τον Νίκο Στρατηγό, που ήρθε με την εκπομπή του Radio Moments, από τις πιο έτσι αξιόλογες εκπομπές στο iFeel Radio. Θα τον απολαύσουμε για τις επόμενες δύο ώρες. Σαν σήμερα 11 Ιουνίου του 1985 πέθανε η Σαπφό Νοταρά, θρηλυκή ηθοποιός δεύτερων ρόλων. Λατρεύτηκε από τον κόσμο, ωστόσο ήταν μοναχικός άνθρωπος και πολύ δύσκολος χαρακτήρας. Η Σαπφό Νοταρά στις δόξες της έμενε σε ένα όμορφο διαμέρισμα στο Κουκάκι, ενώ τα τελευταία χρόνια της ζωής της ζούσε ολομόναχη και πάμφτωχη σε ένα μικρό διαμέρισμα υπόγειο στην πλατεία Κουμουνδούρου στην Αθήνα, και το νίκη μάλιστα της το πλήρωνε ένας θαυμαστής της. Με πολλά προβλήματα υγείας βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της από τους γείτονες στις 13 Ιουνίου του 1985. Είχε πεθάνει δύο μέρες νωρίτερα από καρδιακή προσβολή και βρέθηκε καθισμένη στην πολυθρόνα της. Ένα άδοξο τέλος που έζησαν και άλλοι καλλιτέχνες, όπως και ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, που ήταν νεκρός τρεις μέρες στο πάτωμα του σπιτιού του και τον βρήκε καθαρίστρια. Ήταν μεγάλη εβδομάδα, Πάσχα. Η Σαφό Νοταρά είχε γεννηθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, συνεργάστηκε με πλήθος θειάσων. Μάλιστα, ο κόσμος την αγάπησε από την ιδιαίτερη φωνή της. Ο ρόλος της ως Κλιμεντίνη Περπερίδου, μιας αποτυχημένης πριμαντόνα στο ραδιοφωνικό σύριαλ «Το ημερολόγιο ενός θηρορού» του Κώστα Πρετεντέρη, ήταν ο προσωπικός της θρίαμβος στις αρχές της δεκαετίας του 60. Όλοι άνοιγαν το ραδιόφωνο για να ακούσουν την Σαφό Νοταρά. Έπαιξε σε αρκετές ελληνικές ταινίες όπως «Η Λίκαινα», «Κυριακάτικο ξύπνημα», «Συνοικία το όνειρο», «Η Χαρτοπέκτρα», «Δημήτρη μου, Δημήτρη μου» και «Αχ αυτή η γυναίκα μου», που ξεστόμησε εκεί και τις περίφημες ντελιριακές ατάκες της. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της εμφανίσεις στο θεατρικό σανίδι αραίωσαν, αλλά ξεχώρισε για τη συμμετοχή της στην πορνογραφία του Μάνου Χατζηδάκη, που ήταν και τελευταία της εμφάνιση το 1983. Δύο χρόνια μετά σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ και είμαστε στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιόφωνο.

αξέχαστος Robert Miles, One in One. Με ωραίες αναμνήσεις αυτό το τραγούδι για όλους. Δεν ξεχνάμε βέβαια και τις συναυλίες του καλοκαιριού. Σε δύο μέρες έρχεται ο Chris Isaac στην Πλατεία Νερού, στο Release Athens, 13 Ιουνίου. Ενώ θα ακολουθήσουν οι Limp Bizkit στις 15 Ιουνίου. David Byrne έρχεται φορτσάτος στις 21 Ιουνίου στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ενώ ένας παλιός γνώριμος, ο New Cave, ο Nick Cave με τους Bad Seeds, έρχονται στις 24 Ιουνίου σε μια έτσι σκοτεινή συναυλιακή εμπειρία, θα λέγαμε. Κάποια τραγούδια του Nick Cave μας αρέσουν υπερβολικά. Και στις 25 Ιουνίου έρχονται οι Gorillaz, το εμβληματικό project του Damon Albarn, με ένα live που συνδυάζει έτσι πολλούς ήχους μουσικής από alternative μέχρι electronics και pop. Και βέβαια 1η Ιουλίου, με το που θα πούμε καλό μήνα, θα ακούσουμε Mombi και Garbage, και όπως έχουμε ξαναπεί, με το εξής παράδοξο: supporting οι Garbage και κύριο της συναυλίας είναι ο Mombi, ενώ θα έπρεπε να ήταν το αντίθετο. Τέλος πάντων. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και επιστρέφουμε να σας καληνυχτήσουμε.

Αυτό ήταν, τελειώσαμε και για σήμερα. Για δύο ώρες το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Στέλιος Κεσίσογλου και η εκπομπή I Feel Fantastic. Είμαστε μαζί από το 2012, ναι, τόσο μακρινά, 15 ολόκληρα χρόνια. Ξεκινήσαμε ένα απόγευμα του Ιούλη με καύσωνα, με πολύ ζέστη, κοντά στα 40, με την εκπομπή In a Dream. Συνεχίσαμε με το In a Dream Chill Out. Αργότερα με το I Feel Radio Today, μεσημεριανή εκπομπή που μας άρεσε ιδιαίτερα, και βρισκόμαστε τώρα με το I Feel Fantastic, γιατί εδώ πραγματικά νιώθουμε φανταστικά. Δεν φεύγει φυσικά κανείς, να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά που ήταν στην παρέα μας και σήμερα. Ακολουθεί Νίκος Στρατηγός Radio Moments με ένα 2ωρο Super και στις 9 Ναταλή Βαλσαμάκη Love on the Rocks. Εμείς θα τα πούμε και πάλι, πιστεύουμε, την ερχόμενη Τρίτη. Καλό σας βραδύ.

0: iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πες το και στους φίλους σου.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 7. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Στο iFeel Radio κάνουμε την πιο απολαυστική μουσική βουτιά. Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. Κατέβασε την εφαρμογή από το Play Store και το App Store. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.

Είμαστε 2 ώρες και 15 λεπτά πριν βασιλέψει ο ήλιος για το πρώτο δειλινό του πρώτου-τελευταίου από τα 6 δεκαήμερα του τρίτου ζεύγους μηνών της 6ης χρονιάς της 3ης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Η Σελήνη είναι 25,5 ημερών, έχοντας φωτεινότητα 17%, ευρισκόμενη δε στη φάση φθήνων Μηνίσκος, ενώ απέχει 369.381 χιλιόμετρα από το κέντρο του πλανήτη που ζούμε. Παγκόσμια μέρα κατά του καρκίνου του προστάτη σημερινή. Ενώ το new entry στο εισαγωγικό είναι ότι είμαστε 2 ώρες και 56 λεπτά πριν από τον εναρκτήρι αγώνα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές του καλύτερου και ποιοτικότερου διαδικτυακού ραδιοφώνου, εννοείται το iFeel Radio. Είμαι ο Νίκος Στρατηγός και παραλαμβάνοντας διαδοχικά τη σκυτάλη από Μαρία Πιτσάκη και Δημήτρη Δόδη, ολέ, και Στέλιο και Σισεγλού, ολέ, σας καλωσορίζω στην πριν την προτελευταία έκδοση Radio Moments για τη φετινή ραδιοφωνική σεζόν. 5η δική μας και 14η συνολικά για αυτό το υπέροχο ραδιοφωνικό μετερίζει. Μαζί θα πάμε ως τις 9 με επιλεγμένες μουσικούλες και παράξενες ειδησούλες ως ήθιστε. Ελπίζουμε να σας κρατήσουμε καλή, δροσερή συντροφιά, αν και το Παρασκευό Σαββατοκύριακο προβλέπεται τροπικό. Ομπρέλα να πάρεις, ζακέτα να πάρεις και τα σχετικά.

Δυναμικό και ρυθμικό ξεκίνημα με νέες παραγωγές. Έναρξη με Phil Beats και Rain of Love. Τι ωραιότερο σκηνικό. Rain θα έχουμε αρκετή το Σαββατοκύριακο, ανά την επικράτεια. Ενώ αυτή εδώ είναι η Asparagus Project στο My Destiny. Μας ακούτε μέσω των περιηγητών σας πληκτρολογώντας www.filiradio.gr και κάνοντας κλικ στο εικονιδιάκι του Play. Εναλλακτικά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας για φορητές συσκευές, είτε iOS είτε Android, και μας έχετε μαζί σας όπου και αν βρίσκεστε, για να σας δροσίζουμε αυτό το αρκετά ζεστό, όπως φαίνεται, καλοκαίρι. Ενώ αν πληκτρολογήσετε chat.filiradio.gr και δώστε τα απαραίτητα διαπιστευτήρια, θα γίνετε μέλη της πιο ευχάριστης διαδικτυακής παρέας στο δωμάτιο επικοινωνίας μας. Για τη συνέχεια, ένα τραγούδι που το έχουμε προαναγγείλει θα παίξει σε όλες τις εκπομπές μέχρι το τέλος. Ανακάλυψή μας, αγάπη μας, λατρεία μας, Νοζαλέ Love Song.

Δεν είναι ένα καταπληκτικό τραγούδι? Όχι να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά πιστεύω ότι είναι φανταστική μελωδία. Να δώσουμε τις πρώτες μας καλησπέρες σε αυτό το σημείο. Πρωτίστως στο δωμάτιο επικοινωνίας. Καλησπέρα στον Άρη μας, τον Ιθήνο Νου, το μυαλό, την καρδιά, την ψυχή, τι άλλο να πω. Αυτό εδώ του υπέροχου ραδιοφωνικού σπιτιού και μετεριζιού. Με τη σύνδρομη της Αλεξάνδρας μας φυσικά. Ο Άρης μας, ο οποίος διατηρεί το πιο όμορφο και εύθυμο ψυχαγωγικό ενημερωτικό πρωινό μαγκαζίνο. Τις καθημερινές στα πρωινά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ηρακλείου Αττικής 94 των FM. Καλησπέρα στο γειτονάκι μου, το Γιώργο τον Πέτρου. Πάντε ντε τετάρτες απογεύματα. Με μουσικάρες. Καλησπέρα στον απρόσκλητο επισκέπτη, το Φέδων μας. Τρίτες βραδάκια. Επιλεγμένες μουσικές και χρήσιμα ίνφος. Και ένθετα με αφιερωματάκια. Καλησπέρα στη Βάσια μας, δευτέρες βραδάκια μας ροκάρι. Με το Rock on Demand. Καλησπέρα στο Βαγγέλη μας από τα Μπερδέματα, ο οποίος κάθε Παρασκευή απόγευμα μαζί με την Ελισάβετ μας μπερδεύουνε σε μια πολύ εύθυμη εκπομπή. Πάμε σε ένα καινούριο remix. Offenbach και Star Sailor, 4 to the floor. Σε λίγο δεύτερο μέρος καλησπερισμάτων.

Να πούμε την καλησπέρα μας και στα Νότια Προάστια, στη Μαρία μας, η οποία και γενεθλιάζει. Χρόνια σου πολλά, με υγεία και ό,τι καλύτερο. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Φίλιππο από το Black Light Web Radio. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Θοδωρή, ο οποίος βολοδέρνει εκτιμώ στους δρόμους Αθήνας. Καλή υπομονή και δύναμη. Καλησπέρα και στη φίλη μου τη Σόφη από το Χολαργό,

Γνωρίζετε ότι στον πλανήτη αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 2 δισεκατομμύρια κλιματιστικά, τα οποία καταναλώνουν το 10% της παραγόμενης ενέργειας παγκοσμίως. Τα περισσότερα βρίσκονται στις ΗΠΑ και την Κίνα και στα επόμενα 10 χρόνια εκτιμάται ο αριθμός θα φτάσει τα 3 δισεκατομμύρια, παρακαλώ. Αν αυτό σας μοιάζει ακραίο, σκεφτείτε το εξής. Παλιά οι άνθρωποι έμεναν και δούλευαν σε κτίρια μικρότερα, τα οποία ήταν προσαρμοσμένα στο κλίμα κάθε περιοχής. Σήμερα τα έχουμε αντικαταστήσει με τεράστιες πολυκατοικίες και ουρανοξύστες στα μεγάλα αστικά κέντρα. Πάρτε για παράδειγμα το Ντουμπάι. Θα μπορούσαν να χτιστούν όλοι αυτοί οι ουρανοξύστες μέσα στην έρημο, θα μπορούσαν να ζουν 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι σε αυτούς χωρίς να ψήνονται αν δεν υπήρχε κλιματισμός. Πάνω από τον μισό πληθυσμό της γης σήμερα ζει σε αστικά κέντρα, τα οποία καλύπτουν λιγότερο από το 1% της ξηράς. Αυτό σημαίνει ότι αναπόφευκτα οι άνθρωποι πρέπει να συνοστίζονται σε όλα και μεγαλύτερα και ψηλότερα κτίρια. Σε πολλά από αυτά δε θα γίνονταν να μείνει ή να εργαστεί κανείς χωρίς κλιματιστικό. Μέχρι ότου να αναθεωρήσουμε το πού αλλά και το πώς χτίζουμε τα σπίτια μας, η παγκόσμια εξάρτηση από το air condition μόνο θα αυξάνεται.

Μπορείτε όσες και όσοι θέλετε να μας στέλνετε την καλησπέρα σας, μας βρίσκετε στα social media, Facebook και Messenger. Δεν έχουμε ίστα, δεν είμαστε influencers. Ούτε X, ούτε Y, ούτε Z, πώς τα λένε, δεν ξέρω. Και εμείς φυσικά σας την ανταποδίδουμε ζωντανά εδώ στον αέρα της εκπομπής. Έχει πέσει πολύ γέλιο, βλέπω. Στην ανάρτησή μας την έναρξη εκπομπής. Με το τόσο χαριτωμένο τζιφάκι.

Πάμε σιγά σιγά για το πρώτο διαφημιστικό για την απόψινή εκπομπή. Και επιστρέφουμε στο δεύτερο ημίωρο, στο οποίο θα έχουμε ένα μικρό dedication στη Eurodance.

0: iFeel Radio μαζί σου και στις διακοπές. Παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Καμελιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.
1: 3, 2, 1, action! Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
2: Ακούω, I feel it.

35 λεπτά μετά από τις 7. Είστε πάντα συνδεδεμένοι μέσω των περιηγητών σας στο νούμερο ένα διαδικτυακό ραδιόφωνο του iFlu Radio. Ακούτε Radio Moments της Πέμπτης. Ο Νίκος Στρατηγός στην επιλογή των τραγουδιών και τις παράξενες ειδησούλες του. Με Marshall Simono Remix. Στην μεγάλη επιτυχία των Pointer Sisters στο Automatic. Ξεκινάμε το δεύτερο ημίωρο. Ο φίλος μου ο Κυριάκος μου γράφει να παίξω Slayer. Είναι άλλες εκπομπές εδώ πέρα στο iFlu Radio που ειδικεύονται. Εγώ έχω βγάλει το παρατσούκλι, το όνομα, την ταμπέλα του μπιτάκια. Και γιατί να το κρύψω μεν άλλωστε.

Να καλησπερίσουμε και τη Θεσσαλονίκη, αφού αναφέραμε το φίλο και σειρά μας τον Κυριάκο. Θα πέσουν και μηνύσεις από ό,τι διαβάζω. Εμείς συνεχίζουμε από το ΕΤΗ, πάμε στο 1999. Evelyn Blue Sky Black.

από το 1996 New System, Let Me Take. Είμαστε στο ημίωρο που έχουμε επιλέξει μουσικές από τη Γύρονταν στις δεκαετίες του 90. Είμαστε κοντά σας κάθε Πέμπτη απογευματόβραδο 7 με 9 στο διαδικτυακό ραδιόφωνο, το οποίο σέβεται, αγαπά και αποθεώνει τη μουσική 24/7 και δεν είναι άλλο από το iFlu Radio. 1994 για τη συνέχεια είναι η Free, Lover on the Line. Ακόμα κάθεστε.

Η μεγάλη της επιτυχία ήταν το Restless από το Rivoli της Ιταλίας. Η προσεχώς 54 Αυγούστων Agnes Cacciola, γνωστή στο μουσικό στερέωμα ως Νέγια, από την ίδια χρονιά, από το 1999, την ακούμε στο The Game. Δέκα η ώρα σέντρα στο παγκόσμιο κύπελο. Μεξικό εναντίον Νότιας Αφρικής. Πρεμιέρα η οποία έχει ξανασυμβεί στο Μουντιάλ της Νότιας Αφρικής. Το οποίο είχε ξεκινήσει με την αναμέτρηση Νότιας Αφρικής-Μεξικού που έληξε σοπαλή 1-1.

είναι που είναι πανάκριβα τα εισιτήρια για το παγκόσμιο κύπελο, η FIFA χρώνει πλέον τους φιλάθλους με 79 δολάρια προκειμένου να εμφανιστεί το όνομά τους πριν τους αγώνες του παγκοσμίου κυπέλου, το οποίο ξεκινά σε πολύ λίγες ώρες. Μέσω της υπηρεσίας Super Shoutout, οι φίλαθλοι μπορούν, καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό, να εξασφαλίσουν ότι το όνομά τους θα ανακοινωθεί από τα μεγάφωνα του γηπέδου και θα εμφανιστεί στον ηλεκτρονικό πίνακα πριν από οποιαδήποτε αναμέτρηση της διοργάνωσης. Πρόκειται για ακόμη μια εμπορική πρωτοβουλία της FIFA στο πλαίσιο του τουρνουά, τη στιγμή που η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει προβλέψει συνολικά έσοδα 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων, παρακαλώ, για την περίοδο 2023-26, με τη συντριπτική, συγγνώμη, πλειονότητα να προέρχεται από το συγκεκριμένο παγκόσμιο κύπελο. Η FIFA διευκρινίζει ότι αιτήματα που θεωρούνται φάρσες, περιλαμβάνουν προσβλητικό περιεχόμενο ή κρίνονται ως έμεση εμπορική πρόθεση, θα απορρίπτονται. Πώς λειτουργεί η υπηρεσία World Cup Shoutout? Όλα τα αιτήματα πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα. Αυτό σημαίνει ότι η προθεσμία έχει ήδη λήξει για τον εναρκτήριο αγώνα. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για τους τρεις αγώνες της Αγγλίας στον 12ο όμιλο, απέναντι σε Κροατία, Γκάνα και Παναμά, καθώς και για τις αναμετρήσεις της Σκωτίας στον 3ο όμιλο, με αντιπάλους Αϊτή, Μαρόκο και Βραζιλία. Στην επίσημη πλατφόρμα πωλήσεων της FIFA αναφέρεται: δείτε το όνομά σας στον πίνακα του γηπέδου κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Επιλέξτε τον αγώνα σας και κρατήστε θέση για ανακοίνωση, ώστε το όνομά σας να εμφανιστεί τη σωστή στιγμή στο σωστό παιχνίδι της επιλογής σας. Ωστόσο, στους αναλυτικούς όρους διευκρινίζεται ότι όλες οι ανακοινώσεις θα πραγματοποιούνται πριν από την έναρξη του αγώνα και ότι η ακριβής χρονική στιγμή, η διάρκεια και η θέση προβολής δεν είναι εγγυημένες. Η FIFA έχει δεχθεί έντονη κριτική το τελευταίο διάστημα για τις αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων του τουρνά, καθώς και για τη λειτουργία της δικής της πλατφόρμας μεταπόλησης εισιτηρίων, από την οποία λαμβάνει ποσοστό επί των συναλλαγών. Δυστυχώς, πολλοί φιλάθλοι έχουν ήδη αποκλειστεί από τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το παγκόσμιο κύπελο εξαιτίας της αύξησης του κόστους ταξιδιού και εισιτηρίων. Η επιβολή επιπλέον χρέωσεων μέσα στο γήπεδο θα πρέπει να αποφεύγεται. Στο βωμό του χρήματος όλα τελικά.

0: Με καρτούς και touch the sky από τη χρονιά του 94 φτάνουμε στο ημίχρονο της απόψινής εκπομπής. Αυτή η απόψινή και άλλες δύο μας έμειναν για να ολοκληρώσουμε την πέμπτη χρονιά της παρουσίας μας εδώ στο Nightfield Radio. Παλιά βλέπαμε παγκόσμιο κύπελο για την μπάλα και τους παίκτες. Τώρα για τα shout-out και τα insta stories μας γράφει ο Φέδωνας στο δωμάτιο επικοινωνίας. Πάρα πολύ εύστοχο και ταυτόχρονα πολύ κρίμα, θα συμπληρώσω. Ομάδες όπως το Κογκό και η IT και το Κουρασάο. Εγώ το Κουρασάο ήξερα ότι είναι απεριτίφ. Στο παγκόσμιο κύπελο και δεν η Ελλάδα. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα το δεύτερο και επιστρέφουμε το δεύτερο ημίχρονο της απόψινής εκπομπής. Με αγαπημένη στρουμενταλιά, η οποία μας θυμίζει πολλά.
1: Παραλία, κοκτέιλ και Nightfield Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου. Nightfieldradio.gr. Σε δροσίζει.
2: Η ώρα στο Nightfield Radio είναι 8.
3: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.

0: To the Moon and Back. Ένα διαδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί οι Δευτέρες είναι γκρίζες μέχρι να τους δώσεις χρώμα. Με νότες. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ροβιθάκης, μαζί σας κάθε Δευτέρα 7 με 9, εδώ στον iFeel Radio.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Γίνε μέλος της πιο δροσερής μουσικής παρέας. Στη θάλασσα, στην παραλία, στην πισίνα, όπου κι αν είσαι, η εφαρμογή του iFeel Radio έρχεται στο κινητό σου για να απογειώσει το καλοκαίρι σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.

4 λεπτά μετά από τις 8.56 πριν από τις 9. Οπότε θα σφυρίξω και θα λήξουμε και για το απόψινο Radio Moments. Η JF Band στο Tears of Love από το 1996. Instrumental κομμάτι το οποίο αποτελούσε το μουσικό χαλί στην απονομή των βραβείων γυναίκες της χρονιάς. Και το θυμηθήκαμε με αφορμή τα βιντεάκια που παίζανε για την απονομή του συγκεκριμένου βραβείου το 2009 στην αδικοχαμένη Γογό Μαστρο Κώστα, την οποία είχαμε την τιμή να τη γνωρίσουμε όταν ήταν φοιτήτρια στο ΤΕΦΑ Κομωτινής εν έτη 1991. Και την τιμήσαμε δεόντως στο τελευταίο της ταξίδι για τη γειτονιά των Αγγέλων.

Ακούτε Radio Moments της Πέμπτης. Πέμπτες απογευματόβραδα 7 με 9 τα τελευταία 3 χρόνια. 9 με 11 τα 2 πρώτα. Ενώ για τη συνέχεια, ένα τραγούδι αφιερωμένο στη φίλη μας τη Μαρία, η οποία γενεθλιάζει. Να της ευχηθούμε να τα εκατοστήσει, να είναι υγιέστατη και χαμογελαστή. Crazy Loop. Love Maria από το 2023.

Θα το λέγαμε προθέρμανση για τη σέντρα στο παγκόσμιο κύπελο. Jimson Maluma, Hola Señorita, από το 2019.

Έχουμε πει και έχουμε παραδεχτεί κατ' επανάληψη ότι είναι international αρκετά αυτή εδώ η εκπομπή. Μουσικές από όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου και του γεωγραφικού Άτλαντα, τι είπα τώρα. Άλλη μια απόδειξη έρχεται για τη συνέχεια. Ανατολικά Βαλκάνια πάμε, DJ Project. Μαζί με Τζούλια στα φωνητικά, νου.

έχουν ξεκινήσει και τα καλοκαιρινά πάρτι και θα αυξηθούν όσο προχωράει το καλοκαίρι. Αρχίζουν σιγά σιγά και τόσο ενδιαφέρουσες συναυλίες. Ναι, και αυτές έχουν ξεκινήσει ήδη, σωστά. Πάρα πολύ γνωστά και ωραία ονόματα και συγκροτήματα θα παρελάσουν και το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα μας. Για τη συνέχεια, Calvin Harris, My Way.

Σόφη μου, σε αυτό που με ρωτάς, η απάντηση είναι αυτή που σου γράφω. Λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή. Ή αλλιώς όπου γαμός και χαρά η Βασίλο πρώτη.

θέλετε να μάθετε ποιο είναι το κλειδί για μια ευτυχισμένη ζωή μετά τα 60? Μιας και κάποιοι, όχι μερικοί, κάποιοι από εμάς τα πλησιάζουμε, κρύβε λόγια στρατηγέ. Δεν είναι ούτε τα εγγόνια ούτε η σύνταξη, αν νομίζατε. Μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ αποκαλύπτει στην τελευταία της έρευνα πως τα ζευγάρια άνω των 60 ετών είναι πιο ευτυχισμένα όταν ζουν σε χωριστά σπίτια. Ένα πολύ διαδεδομένο φαινόμενο στις σχέσεις είναι το μοντέλο LAT, Living Apart Together, των οποίων τα αρχικά προέρχονται από τον αγγλοσαξονικό όρο, που μεταφράζεται «ζούμε μαζί χωριστά». Αυτός ο τύπος ζευγαριών, αν και διατηρεί μια στενή και οικία σχέση, επιλέγει συνειδητά να ζει σε χωριστές κατοικίες. Πάνω σε αυτή την τάση εμβάθυνε το Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ σε συνεργασία με το University College London, πραγματοποιώντας μια μελέτη που επικεντρώθηκε σε ζευγάρια ηλικίας άνω των 60 ετών. Η συγκεκριμένη έρευνα έδειξε ότι το κλειδί για μια ευτυχισμένη ζωή μετά τα 60 για τα ζευγάρια που φτάνουν ή ξεπερνούν αυτή την ηλικία περνά μέσα από τη διαμονή σε διαφορετικά σπίτια. Πρόκειται για ένα συμπέρασμα που προκαλεί έκπληξη, καθώς η συγκεκριμένη επιλογή συνηθίζεται περισσότερο σε νεαρότερα ζευγάρια που δεν έχουν κάνει ακόμα το βήμα της συγκατοίκησης. Ωστόσο, στη μελέτη αποδείχθηκε ότι το μοντέλο αυτό προσφέρει μεγαλύτερη ψυχική ευεξία στους ανθρώπους αυτής της ηλικιακής ομάδας. Παράλληλα, το Βρετανικό Πανεπιστήμιο αναφέρει στην ανακοίνωσή του ότι όσοι παίρνουν διαζύγιο βιώνουν μείωση της ψυχικής τους υγείας, με αποτέλεσμα το μοντέλο LAT να εδραιώνεται ως μια ισορροπημένη εναλλακτική λύση για τους μεγαλύτερους ενήλικες που επιθυμούν να δημιουργήσουν μια σχέση. Σύμφωνα με τη μελέτη, για όσο ολοκληρώνουν μια μακροχρόνια σχέση LAT, ο αντίκτυπος στην ψυχική υγεία είναι πολύ μικρότερος σε σύγκριση με εκείνους που διαλύουν ένα γάμο ή μια συγκατοίκηση. Για πολλούς, η συμβίωση κάτω από την ίδια στέγη αποτελεί κοινωνική επιβολή και όχι μια ελεύθερη επιλογή του ζευγάριου. Έτσι, αρκετοί προτιμούν να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους για να επιτύχουν μια πιο ειλικρινή και ανθεκτική σχέση. Είναι καιρός να δούμε και να αναγνωρίσουμε τη δύναμη των στενών, συχνά αόρατων δεσμών, πέρα από το κοινό σπίτι, οι οποίοι στηρίζουν την ευεξία των μεγαλύτερων ενηλίκων, δήλωσε ο Γιάν Χου, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ και συνδιοργανωτής της έρευνας, μαζί με τον Ρόρι Κούλτερ από το University College London.

από εκ Γερμανίας ορμόμενος DJ Jaden Boysen μαζί με τη Sammy Briel στα φωνητικά. Let's go. Τον υπότιτλο δεν τον αναφέρω για ευνόητους λόγους. Από το 2024. Και μέχρι το τελευταίο διαφημιστικό, καινούριο από Αντωνία Ιακουμπέσκου. Την είχαμε ακούσει στο τραγούδι τίτλων για τη Ρουμανική Λίγκα, όταν είχαμε βρεθεί και στο κλασικό Δυναμό Βουκουρεστίου Στεάουα, συνεργασία με Grand Error. Levitate, θεωρούμε στον αέρα.

0: απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop. Η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Love on the rocks. Τις Πέμπτες τι κάνουμε?
3: Ain't no surprise.
2: Τις Πέμπτες ακούμε Love on the Rocks με την Ναταλή Βαλσαμάκη στον μοναδικό iFeel Radio, το σταθμό που ακούς και νιώθεις τη μουσική. 9 η ώρα ακριβώς και για δύο ώριτσες βάζουμε ωραίες μουσικές και κερνάμε ένα ωραίο Love on the Rocks για όλους εσάς. Δεν έχετε παρά να συντονιστείτε.
4: Το ανέκδοτο της ημέρας με τη Θεοδώρα Παπά.
5: Διαγωνιζόμενη στο τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» έχει φτάσει στην τελευταία ερώτηση. Αν απαντήσει σωστά κερδίζει 1 εκατομμύριο ευρώ, αν απαντήσει λάθος κερδίζει μόνο 32.000 ευρώ. Η ερώτηση είναι η εξής. Ποιο από τα παρακάτω είδη πουλιών δεν χτίζει μόνο του τη φωλιά του, αλλά χρησιμοποιεί τις φωλιές άλλων πουλιών? Ο κόνδωρας, το χελιδόνι, ο κούκος ή το σπουργίτι? Η γυναίκα βρίσκεται σε δύσκολη θέση, δεν γνωρίζει την απάντηση, δεν έχει βοήθειες παρά μόνο το τηλέφωνο σε μια φίλη, η οποία όμως φίλη δεν θέλει να την πάρει και από την άλλη, γιατί είναι ξανθιά. Αλλά τελικά τι να κάνει, αναγκάζεται να την πάρει για να μην χάσει τα λεφτά. Της λέει την ερώτηση, της λέει και τις απαντήσεις και η ξανθιά απαντάει αμέσως. Είναι πανεύκολο, η σωστή απάντηση είναι το γάμα, ο κούκος. Η διαγωνιζόμενη πρέπει να αποφασίσει γρήγορα αν τελικά είναι σωστή η απάντηση και τι να κάνει και τέλος πάντων. Κρατάει, δένει, σταυρώνει τα δάχτυλά της και απαντάει. Γάμα ο κούκος. Είναι η τελική σας απάντηση, ρωτάει ο τηλεπαρουσιαστής. Ναι, η τελική. Μετά από δύο λεπτά της λέει: με μεγάλη μου λύπη σας ανακοινώνω ότι η απάντησή σας είναι απόλυτα σωστή. Είστε εκατομμύρια.

0: Only play the hits.
1: iFilleradio.gr. Άλλοι τον ακούνε και ζορίζονται, άλλοι τον ακούνε και δροσίζονται.

us. Είμαστε στα 36 λεπτά μετά από τις 8. Είστε πάντα συνδεδεμένοι μέσω των περιηγητών σας στο νούμερο ένα διαδικτυακό ραδιοφωνικό του iFlyo Radio. Για 2-12 λεπτά ακόμα συντροφιά σας, Radio Moments της Πέμπτης με τον Νίκο Στρατηγό στην επιλογή των τραγουδιών και τις αξιοπερίεργες ειδησούλες, προσεκτικά αλλιευμένες από το διαδίκτυο. Ο Ντάνι Ντόνογκ και η παρέα του από τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας στο Έιρε. Η Script στο Hall of Fame και το 2012. Hit σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου και χρησιμοποιηθεί και σε πολλά media. Παρεπιπτόντως να πούμε ότι είναι το σήμα της αθλητικής εκπομπής κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο που ακούγεται τις καθημερινές τα μεσημέρια στο Νέρα Σπορ. Κάτι πολύ αγαπημένο για τη συνέχεια από τη χρονιά του 2000, οι Spooks, Things I've Seen.

τέτοιες ωραίες και μοναδικές μουσικάρες. Ακούτε τόσο κατά τη διάρκεια των ζωντανών εκπομπών τις καθημερινές από τις 5 το απόγευμα στις 11 το βράδυ, αλλά και την υπόλοιπη διάρκεια του 24ωρου, όπου παίζει η άπαιχτη playlist του iFeel Radio.

Οι Spooks, Think I've Seen. Πάρα πολύ αγαπημένο. Και κατάλληλο για τέτοια ώρα. Μπαίνοντας στο τελευταίο 20 λεπτό, δύο πινέλιες από Μεσόγειο έχουμε. Πρώτα από Ισπανία μεριά. Γκισμο Βαρίγιας. Under the Weight. Καλησπέρα στο φίλο μας το Γιάννη.

Η αλήθεια είναι ότι ο Γκίσμο Βαρίγιας κάνει παραγωγές τόσο στα ισπανικά όσο και στα αγγλικά, μιας και διαμένει τα τελευταία χρόνια στο Brighton. Από Ισπανία ερχόμαστε λίγο πιο δυτικά και πάμε προς Νάπολη μεριά, Siro Regione. Nun te lasso mai, από τη χρονιά του 2023, δεν θα σε αφήσω να φύγεις.

τα Ναπολιτάνικα σαν γλώσσα, αλλά τα λεφτά μας, γράφει ο Γιάννης στο δωμάτιο επικοινωνίας. Δεν ξέρω αν τα κατέχει. Πολύ ωραία γλώσσα τα Ιταλικά όντως. Η πρόσφατη όμως επίσκεψή μου στην Νάπολη με απογοήτευσε. Μια πολύ κακόμοιρη και πολύ βρώμικη πόλη. Μοιάζουν με τα κυπριακά μας, γράφει ο φίλος μας ο Γιάννης. Να μην κάνω περιγραφή τώρα στα Ιταλικά, έτσι, και σας στείλω.

Μια απλή φράση μπορεί να ησυχάσει το μυαλό σου και να σε βοηθήσει να ξανακοιμηθείς πιο γρήγορα. Ξέρεις πώς είναι. Στις 3 τα ξημερώματα τα μάτια σου ανοίγουν απότομα, χωρίς να έχει συμβεί κάτι, κάποιος θόρυβος ή εφιάλτης. Όχι, είναι το μυαλό σου που βρήκε επιτέλους χρόνο να ασχοληθεί με όσα σε προβληματίζουν, να αναλογιστεί όσα συνέβησαν μες την ημέρα, να καταγράψει τις εκκρεμότητες, να ορίσει προτεραιότητες, να οργανωθεί για την επόμενη μέρα, μήνα ή χρόνο. Ο ψυχολόγος Τζέφρι Μπεν Στάιν προτείνει να λέμε στον εαυτό μας μια φράση 6 λέξεων όταν ξυπνάμε μέσα στη νύχτα και νιώθουμε παγιδευμένοι στις σκέψεις της υπερανάλυσης. Αυτή η απλή πρόταση κρύβει δύναμη. Όταν τη λες στον εαυτό σου, απαλά αλλά σταθερά, δημιουργεί ένα όριο ανάμεσα σε σένα και τις ανεξέλεγκτες σκέψεις σου. Ποια είναι αυτή? Αυτή η σκέψη μπορεί να περιμένει. Δεν χρειάζεται να λύσεις κάτι, να το αρνηθείς ή να τσακωθείς με το μυαλό σου. Δεν καταπιέσεις τις σκέψεις, απλά τις αναβάλεις. Βλέπεις, τα περισσότερα ξυπνήματα μέσα στη νύχτα δεν οφείλονται σε πραγματικές έκτακτες ανάγκες. Είναι απλώς το ανήσυχο μυαλό που προσπαθεί να τακτοποιήσει τα δεδομένα. Λειτουργεί το «αυτή η σκέψη μπορεί να περιμένει»? Σε κάποιους ναι, σε κάποιους όχι. Ωστόσο, είναι τόσο σύντομη που τη θυμάσαι στις 3 τα ξημερώματα, αναγνωρίζει τη σκέψη και απλά την τοποθετεί σε άλλο χρονικό πλαίσιο. Ενισχύει την ικανότητά σου να πάβεις μια νοητική δεξιότητα που συχνά υποτιμάται και μειώνει την αίσθηση του κατεπήγοντος που τροφοδοτεί το άγχος και την αϊπνία. Τα ξυπνήματα μέσα στη νύχτα είναι φυσιολογικά. Το πώς τα διαχειριζόμαστε κάνει τη διαφορά. Η φράση «αυτή η σκέψη μπορεί να περιμένει» δεν είναι μαγική. Είναι ένα απαλό νοητικό σινιάλο που κρατά την πόρτα του ύπνου μισάνοιχτη. Γιατί μερικές φορές ο καλύτερος τρόπος να λύσεις ένα πρόβλημα είναι να σταματήσεις να προσπαθείς στις 3 τα ξημερώματα.

Σωστό. Να μας πει ο Τζέφρι, γράφει ο Γιάννης, πώς τα βλέπουμε ξημερώματα τα παιχνίδια. Εγώ προσωπικά δεν δυσκολεύομαι. Είμαι και λίγο after, θα γίνω περισσότερο τις επόμενες 39 ημέρες. Τι σας έχω για το τέλος? Καινούριο από Mark Kane. Γράψαμε και χθες, όταν βγάζει καινούριο τραγούδι κάτι καλό συμβαίνει. Για να δούμε. Close my eyes. Τελευταίο για απόψε.

5,5 λεπτά πριν το ρολόι στο στούντιο του Eiffel Radio δείξει ακριβώς 9. Κάπου εδώ η πριν την πρώτη τελευταία έκδοση Radio Moments για τη φετινή 5η σεζόν στον Eiffel Radio και 14η συνολικά του υπέροχου ραδιοφωνικού σπιτιού μας. Φτάνει στο τέλος της. Για τα προηγούμενα 120 λεπτά της ζωής σας κοντά σας στο καλύτερο και ποιοτικότερο διαδικτυακό ραδιόφωνο ήταν ο Νίκος Στρατηγός, όπως κάθε Πέμπτη απογευματόβραδο 7 με 9. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες και όλους για την ακρόαση και τη συμμετοχή σας, για τα μηνύματα. Ελπίζουμε να σας κρατήσαμε ευχάριστη συντροφιά και γιατί όχι και δροσέρη με τις μουσικές μας και τις ειδησούλες μας. Παραδίδουμε ζεστή ραδιοφωνική σκυτάλη στην Αταλή Βαλσαμάκη και το Love on the Rocks που θα μας ταξιδέψει μουσικά ως τις 11. Σε 64 λεπτά στο στάδιο Αζτέκα του Μεξικού Σέντρα στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελο, Μεξικό εναντίον Νότιας Αφρικής, σε περιγραφή Τάσου Κολίτζα και Ιωσήφ Νικολάου. Έχουμε και το Σάββατο, το 5ο και τελευταίο τελικό για τη Στίχημαν Greek Basketball League. Να έχετε ένα πολύ όμορφο πεμπτόβραδο και κατ' επέκταση ένα πολύ καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε τα τερτύπια του καιρού. Να πάρτε ομπρέλα, ζακέτα ή και τίποτα. Και τι γίνει άμα μου σκεφτούμε σιγά. Ανανεώνουμε το διαδικτυακό μας ραντεβού μαζί σας για την επόμενη 5η 18 του μήνα. Ωστότε να είστε όλοι καλά, να περνάτε υπέροχα, να ζείτε τις στιγμές και να τις απολαμβάνετε. Καλό βράδυ!

0: στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί. Στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 9. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions.
0: Ζήσου όλο.
1: Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

Φίλες και φίλοι του iFeel Radio, πολύ καλησπέρα σας. Έχουν μεσολαβήσει αρκετές μέρες που δεν τα έχουμε πει. Είμαστε εδώ, πέμπτη βράδυ, σήμερα 11 Ιουνίου. Καλό μήνα σε όλους και όλες. Καλό καλοκαίρι να φτιάξουμε. Ελπίζω να σας βρίσκω όλους καλά, είστε συντονισμένοι βεβαίως στο iFeel Radio και μόλις ξεκινάει η εκπομπή Love on the Rocks. Σας κερνάμε ποτάκι για εσάς που είστε ήδη συντονισμένοι στο iFeel και απολαύσατε ήδη τον υπέροχο Νίκο Στρατηγό, τον υπέροχο Κέιο Στέλιο και Σίσογλου και το απίστευτο δίδυμο Μαρία Πιτσάκη και Τζίμι Ντί. Άρχισαν οι απογευματινές εκπομπές από τις 4. Ώρα να απολαύσετε και Love on the Rocks με ένα ποτό με πάγο, όπως λένε οι οδηγίες της εκπομπής.

0: Νομίζω αυτό το τραγούδι πρέπει να το αφαιρώσω στον Νίκο το στρατηγό, ο οποίος τώρα είναι στον δρόμο. Προσοχή.
1: Το 24.
0: Είμαι σίγουρη ότι του αρέσει αυτό το τραγούδι.

τη συντροφιά σας, την παρέα σας για τις επόμενες 2 ώρες πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Ναταλή Βαλσαμάκη, όπως αυτό συμβαίνει βραδάκι 5η 9 με 11 στον μοναδικό μας I Feel Radio.

Βεβαίως, να ευχαριστήσω για την ζεστή σκυτάλη που παρέδωσε ο Νικόλας Στρατηγός με την εκπομπή Radio Moments 7 με 9 με τις πολύ ωραίες μουσικές του και τις έξυπνες και ενδιαφέρουσες ειδησούλες του, πολύ σωστά όπως λέει και ο ίδιος, αλλιευμένες προσεκτικά από το διαδίκτυο, όπως και όλους τους παραγωγούς που προηγήθηκαν με τις εκπομπές τους. Όσο για τους ποδοσφαιρόφιλους, νομίζω τρίβουν τα χέρια τους, έτσι, αφού αρχίζει σήμερα το Μουντιάλ. Τι έμαθα, 48 ομάδες. Για τις επόμενες λοιπόν 39 μέρες οι φίλοι του ποδοσφαίρου φαντάζομαι θα είναι ενθουσιασμένοι. Βέβαια δεν ξέρω αν θα ξενυχτάνε για να δουν κάποιους αγώνες ξημερώματα. Πάντως για τον Νίκο μας είμαι σίγουρη ότι θα παρακολουθήσει αρκετούς ξημερώματα.

Και επειδή για την ώρα βρέχει low tempo τραγούδια, πάμε να απολαύσουμε ένα τραγούδι με ελληνικό αποτύπωμα, παρακαλώ, από τον ταλαντούχο Θεσσαλονικιό με καταγωγή από το Ωρεόκαστρο, ο Κλέντ Μονέ. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με ζωγραφική ούτε με Γαλλία, είναι Έλληνας. Έχει συνεργαστεί με τον παραγωγό ηλεκτρονικής μουσικής και DJ Ronnie Iron και έχουν κάνει και ένα remix στο τραγούδι «Θα χαθώ».

Ακούμε μια διασκευή του Hit the Road Jack. Σήμερα θα ακούσουμε αρκετές διασκευές, έχω να πω. Όπως θα ακούσουμε βεβαίως ιταλικά τραγούδια και αρκετά από τα Zeros. Θέλω να πιστεύω θα περάσουμε όλοι καλά, κρυφοί και φανεροί ακροατές. Να καλησπερίσω και τους κρυφούς και τους φανερούς. Υπάρχει δωμάτιο επικοινωνίας αν θέλετε να μπείτε μέσα από την κεντρική σελίδα του iFly Radio. Αν πατήσετε την ένδειξη chat θα σας ζητήσει ένα email και ένα κωδικό. Και με αυτό μπαίνετε στο δωμάτιο επικοινωνίας. Για κοπιάστε, για κοπιάστε.

0: Να καλησπερίσω όλους εσάς που μας ακούτε από τον Ναύπλιο, τους Αναπιώτες, από Ανταχού, από το Άργος, από τη Ροδόρο.
1: iFilRadio.gr
0: Από Πολύς Αττικής, από το νησί της Σύρου, από την Ερμούπολη και βεβαίως έχουμε και καινούργια ακροάτρια από την Πάρο. Κρόασες όλους και όλες. Καλή ακρόαση από οποιοδήποτε σημείο της γης μας ακούτε, αφού είμαστε web radio και εκπέμπουμε για 15 χρόνια.

το τραγούδι που μόλις ακούσαμε συνδύασε ηλεκτρονική παραγωγή με πέρσικη ποίηση και παραδοσιακή φωνή. Το τραγούδι λέγεται «Μόνο το» και το ερμηνεύει ο Νου. Και μια που είμαστε για τα καλά 11 Ιουνίου και βεβαίως έχει μπει επίσημα το καλοκαίρι, ένα τραγούδι αφιερωμένο στο καλοκαίρι, ελπίζω να είναι ένα όμορφο καλοκαίρι για όλους μας. Ακούμε το τραγούδι «Canto al Sol» που σημαίνει «Τραγουδάμε στον ήλιο».

παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, το Μουντεάλ, είναι η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση στον κόσμο. Διεξάγεται, για σας που δεν το ξέρετε, κάθε 4 χρόνια υπό την αιγίδα της FIFA, συγκεντρώνοντας τις κορυφαίες εθνικές ομάδες ανδρών. Και φέτος το Μουντεάλ συνδιοργανώνεται από 3 χώρες που θα φιλοξενήσουν το τουρνουά, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Μεξικό. Σήμερα ξεκινάει το Μουντεάλ στο Μεξικό και με αφορμή το Μουντεάλ σκέφτηκα ότι έβλεπα πορωμένα το Μουντεάλ του 1986, που θυμάμαι έτσι το σύμβολο του Μουντεάλ του 1986, ένας κάκτος φορώντας ένα σομπρέρο, και έτσι μου ήρθε στο μυαλό και είπα να το μοιραστώ.

Μαθαίνω ότι οι οπαδοί των δύο ομάδων που ξεκινάνε σήμερα, Μεξικό με Νότια Αφρική, έχουν κατακλείσει το γήπεδο Αζτέκα του Μεξικού και βεβαίως η Σακίρα έδωσε ρέστα βεβαίως με τον Ντάι Ντάι στην τελετή έναρξης.

Αυτή τη στιγμή στον αέρα του Eiffel Radio ακούτε τον υπέροχο Parov Stellar μαζί στη μουσική, μαζί με την Αντούζ. Αυτή είναι η Αντούζ. Στο Beauty Mark. Now it seemed like yesterday.

Αυτό είναι ένα από τα κομμάτια όπου ο Power of Stellar αφήνει λίγο πίσω το καθαρό electro swing και πάει σε κάτι πιο groovy, soul και κινηματογραφικό, κυκλοφόρησε το 2017 μέσα από το album The Burning Spider.

Το «Δε Αβάνα» από την Καμίλα Καμπέλο είναι από τα πιο χαρακτηριστικά pop τραγούδια της δεκαετίας του 2010, κυκλοφόρησε το 2017 και έγινε το μεγάλο solo breakthrough της Καμίλα μετά την αποχώρησή της από το συγκρότημα Fifth Harmony.

Μια που πλησιάζει η ώρα 9.30, να σας πω το επόμενο μισάρο αλλάζουμε εντελώς η φως. Μην πάτε πουθενά, ακολουθούν Blondie, Bruce Springsteen, Phil Collins, Rod Stewart, Roxy Music, το συγκρότημα του Brian Ferry. Θα κλείσουμε αυτό το μισάρο με το Familiar και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

Στο Nightfeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Nightfeel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Βαλκανίζοντας το χρόνο. Κάθε Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Nightfield Radio, ο Δημήτρης Δόδης με την εκπομπή Ροκανίζοντας το χρόνο ξυπνάει αναμνήσεις και συναισθήματα με ροκ επιλογές από τα 50s, 60s, 70s, 80s και 90s.

music online. www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.

0: κέφαλα. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Δυναμικά ξεκινάμε το δεύτερο μισάρο της σημερινής εκπομπής Love on the Rocks με την υπέροχη, με το συγκρότημα των Blondie και ακούμε το Atomic. Δυναμώστε γιατί ακούγεται δυνατά.

Καλησπέρα στον Νίκο, το στρατηγό που είναι στο δωμάτιο επικοινωνία, στον Άρη, στο Φερντούτσι και στο Φέδωνα. Και για κοπιάστε στο δωμάτιο επικοινωνία. Να μας πείτε την καλησπέρα σας. Αν προλάβατε και έχετε βουτήξει στη θαλασσίτσα, εγώ ακόμα όχι. Αν και διχάζονται οι απόψεις, η μισή μου λένε ότι είναι κρύα η θάλασσα και η άλλη μισή μου λένε ότι είναι ζεστή. Τελικά τι ισχύει? Βέβαια έχει να κάνει και με το πού βουτάμε.

συγκρότημα της Debbie Harry και του Jimmy Destri, τον Blondie δηλαδή, ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια του New Wave, το Atomic. Γεννήθηκε το ενδιαφέρον αυτού του τραγουδιού σε συνέχεια της επιτυχίας του Heart of Glass, αλλά τελικά με το Atomic πήρε πιο σκοτεινή και πιο φουτουριστική κατεύθυνση.

Ήταν αρχές Ιουνίου του 1984 λοιπόν που ο Bruce Springsteen κυκλοφόρησε το 7ο άλμπουμ του Born in the USA, από το οποίο ακούσαμε το μόνιμο τραγούδι και ακούμε για λίγο ακόμα, ένα από τα πιο πετυχημένα άλμπουμ όλων των εποχών. Το Born in the USA βρήκε τον The Boss, έτσι όπως τον λέμε τον Bruce Springsteen, να υιοθετεί, το αφεντικό δηλαδή, να υιοθετεί μια πιο pop προοδευτική προσέγγιση στη σύνθεση των τραγουδιών του, ιδιαίτερα με επιτυχίες όπως το Dancing in the Dark, το I Am On Fire με synthesizer και το ομώνυμο κομμάτι. Το άλμπουμ απέφερε 7 εκπληκτικές επιτυχίες στο Top 10 του Billboard Hot 100, συμπεριλαμβανομένων και των προαναφερθέντων κομματιών.

Ακούμε βεβαίως Phil Collins και το Something Happened on the Way to Heaven. Το βρίσκουμε στο άλμπουμ But Seriously που κυκλοφόρησε το 1990, ένα υπέροχο άλμπουμ. Ο Phil Collins εντάχθηκε φέτος το 2026 επισήμως στο Rock and Roll Hall of Fame ως solo καλλιτέχνης, γιατί είχε ήδη ενταχθεί πριν από 16 χρόνια με το συγκρότημα των Genesis. Να σας πω ότι το Rock and Roll Hall of Fame είναι ένας αμερικανικός θεσμός που τιμά τους πιο επιδραστικούς και εμβληματικούς καλλιτέχνες στην ιστορία της μουσικής. Μια καλησπέρα στο Βαγγέλη, παραγωγό του iFeel Radio, που μπήκε στο δωμάτιο επικοινωνίας. Καλή ακρόαση σε όλους τους παραγωγούς που βρίσκονται ήδη στο δωμάτιο επικοινωνίας. Και βεβαίως καλή ακρόαση και στον Χέλιμαν 24 και στον Brian. Ακούγοντας Σαββατοκύριακο iFeel Radio να παίζει σαν background, εντόπισα αυτό το τραγούδι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Από τους Ten Sharp λοιπόν, το End My Beating Heart.

Να σας πω και μια ωραία εικόνα που μας λέει ο Άρης. Τραγουδάρα, λοιπόν, μου γράφει ο Άρης στο δωμάτιο επικοινωνίας. Το έβαζε, λέει, εκείνο τον καιρό σε εκπομπές του. Θυμάται και τη στιγμή που το είχε αγοράσει σε κασέτα. Εγώ και του Στεν Σάρπ ήξερα πολύ καλά το «Γιου», βέβαια. Αλλά και αυτό είναι όντως τραγουδάρα. Και γι' αυτό και παίζει στο Love on the Rocks απόψε.

Στιχουργικά το End My Beating Heart παίζει με την ιδέα της εσωτερικής απόστασης σε μια σχέση. Ο τίτλος ακούγεται σαν να λέει αυτό που νιώθεις ή βλέπεις δεν είναι όλη η αλήθεια της καρδιάς μου. Υπάρχει δηλαδή μια ένταση ανάμεσα στο συναίσθημα και σε αυτό που τελικά εκφράζεται προς τα έξω.

Και μια που είμαστε στο καρδιοχτύπι στα τελευταία τραγούδια, πάμε να ακούσουμε Rod Stewart και Rhythm of My Heart. Ο Rod Stewart που επισκέφθηκε τη χώρα μας πέρσι και έδωσε μια εξαιρετική συναυλία.

Να σας πω, το Rhythm of My Heart στην ουσία είναι διασκευή, δηλαδή δεν το πρώτο τραγούδι σε Rod Stewart, αλλά ο Mark Jordan. Αλλά η εκδοχή του Rod Stewart όμως έγινε πιο γνωστή. Κυκλοφόρησε το 1991 από το άλμπουμ Vagabond Heart.

Συνεχίζουμε με άλλη μια κομματάρα από τους Roxy Music και το συγκρότημα του Brian Ferry με το Dance Away. Ένα από τα singles που ακολούθησαν την επανένωση των Roxy Music χωρίς τον Brian ενώ το 1978 ήταν μία από τις μεγάλες τελευταίες επιτυχίες του συγκροτήματος.

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 10.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
1: I feel radio.
4: Playing more music online. This is your favorite radio station.
1: I feel radio.

Εδώ είμαστε στο Nightfill Radio. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Όποιος συντονίστηκε τώρα και μπήκε στην παρέα, καλή ακρόαση. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλό καλοκαίρι να φτιάξουμε.

Το τραγούδι αυτό το μάθαμε πολύ καλά από την ταινία 4 γάμοι και μια κηδεία και δεν θα ξεχάσω το MTV, το κανάλι του MTV να το παίζει συνεχώς. Να σας πω ότι το τραγούδι αυτό επίσης είναι διασκευή, δηλαδή αρχικά το απολαύσαμε από τους Strokes και το διασκεύασαν οι Wet, Wet, Wet, κάπως έτσι. Love is all around, λοιπόν. Έμεινε 15 εβδομάδες νούμερο 1 στα chart.

Άλλο ένα υπέροχο τραγούδι από τη δεκαετία του 80, Crowded House, Don't Dream It's Over, ο τίτλος τραγουδιού. Αυστραλή μαγική μπαλάντα με παγκόσμια επιτυχία και μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματος. Αυτό το τραγούδι άρεσε πολύ σε Αυστραλία, Καναδά, Νορβηγία και Ολλανδία.

Ακούμε την μπαλάντα του Γιάννη και της Γιώκο, The Ballad of John and Yoko, των Beatles. Είναι ίσως το πιο προσωπικό και ημερολογιακό τραγούδι που έγραψε ο John Lennon. Κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1969 ως single και αφηγείται σχεδόν βήμα-βήμα τα γεγονότα γύρω από το γάμο του με τη Γιώκο Όνο και το ταξίδι του στην Ευρώπη.

Και έφτασε η ώρα για το ιταλικό της σημερινής βραδιάς και επειδή με... τον Άρη εδώ και κάποια ώρα μιλάμε για κασέτες. Αυτό το τραγούδι το ανακάλυψα, δεν το έχω ξαναβάλει ποτέ στην εκπομπή μας Love on the Rocks. Και λέω κάτσε, αυτό το τραγούδι δεν πρέπει να το έχω μεταδώσει ποτέ, οπότε για πάμε.

Perché non torna più, σε απόλυτη μετάφραση γιατί δεν γυρνάς πια, της Λαούρα Παουζίνη, είναι από τα πιο συγκινητικά τραγούδια της πρώτης περίοδου της. Κυκλοφόρησε το 1993 μέσα από το ντεπούτο άλμπουμ της που είχε τίτλο το όνομά της, Λαούρα Παουζίνη, και έγινε ένα από τα κομμάτια που βοήθησαν να χτιστεί η εικόνα της ως ερμηνεύτρια των δυνατών συναισθηματικών μπαλάντων.

Το τραγούδι δεν μιλά μόνο για έναν έρωτα που χάθηκε. Κοιτάζει πίσω στην παιδική ηλικία, τη φιλία, τη συντροφικότητα και την αίσθηση ότι κάποιες εποχές της ζωής δεν επιστρέφουν ποτέ όπως ήταν.

Το Carolina της Taylor Swift είναι από τα πιο ιδιαίτερα και πιο κρυμμένα διαμάντια της δικογραφίας της. Κυκλοφόρησε το 2022 για το soundtrack της ταινίας «Εκεί που τραγουδούν οι καραβίδες» και δεν ανήκει σε κανένα κανονικό της άλμπουμ. Η Taylor το έγραψε από την οπτική της πρωταγωνίστριας της ιστορίας, της Kia, μιας κοπέλας που μεγαλώνει απομονωμένη μέσα στα έλη της Βόρειας Καρολίνας. Το τραγούδι δεν εξηγεί τα γεγονότα, μοιάζει περισσότερο σαν εσωτερικός μονόλογος και σαν να αφήνει τη φύση να κρατά τα μυστικά της ηρωίδας. Και κάτι πολύ ενδιαφέρον για το τραγούδι. Στην παραγωγή χρησιμοποίησαν μόνο όργανα που θα μπορούσαν να υπάρχουν χρονικά μέσα στον κόσμο της ιστορίας πρώτου 1953 για να κρατήσουν την ατμόσφαιρα αυθεντική. Φοβερό. Η Taylor Swift που ανακοινώθηκε ότι είναι η πλουσιότερη τραγουδίστρια στη μουσική βιομηχανία με ύψους περιουσία στα 2 δις δολάρια. Γεγονός που την κάνει την πλουσιότερη αυτή τη στιγμή γυναίκα μουσικό στην ιστορία της μουσικής.

τη Σουηδέζα Likely, τη θυμάστε που είχε τραγουδήσει το I Follow Rivers. Εδώ λοιπόν ακούμε διασκευή σε αυτό το τραγούδι εντελώς διαφορετικού ύφους από τη Ronnie Alter.

Και το επόμενο τραγούδι είναι διασκευή σε ένα πολύ πολύ γνωστό μας που το τραγουδάει με εντελώς άλλο ύφος. Η τραγουδίστρια που θα ακούσετε

το Voyage Voyage των Desireless, αυτή η τραγουδάρα, ερμηνευμένη αυτή τη στιγμή από την Charlotte Cardin. Ένα πολύ γρήγορο τραγούδι, το οποίο το ερμηνεύει σαν μπαλάντα.

Δεύτερο ιταλικό για απόψε από τον Αμεντέο Μίνγκι. Έχει γράψει τραγούδια για τον Ανδρέα Μποτσέλι, πολύ πολύ γνωστό στην ιταλική pop σκηνή. Και μάλιστα ο Αμεντέο Μίνγκι είχε πάρει και μέρος στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο στην Ιταλία σε ένα ντουέτο με την Ιταλίδα τραγουδίστρια Μιέτα. Τέταρτη θέση κέρδισαν στο διαγωνισμό των 90.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

0: στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.

0: We only play the hits.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
2: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
1: www.ifeelradio.gr.
0: On the air. Everywhere. This is
1: I Feel Radio.
3: Are you sitting comfortably?
0: I Feel Radio.
4: Αυτή η υπέροχη φωνάρα θα ανοίξει το τελευταίο μισάρο της σημερινής εκπομπής 11 Ιουνίου στον μοναδικό I Feel Radio και η εκπομπή Love on the Rocks. Αν δεν έχετε βάλει ποτάκι, εγώ έβαλα γιατί σας κερνάμε ποτάκι κάθε Πέμπτη.

Συμφωνώ απόλυτα με τον Νικόλα του Στρατηγό που λέει αγαπημένη Whitney Houston. Το I Have Nothing είναι από τις πιο μεγάλες power ballads που γράφτηκαν ποτέ και για πολλούς η στιγμή όπου η φωνή της δείχνει όλο το εύρος της. Κυκλοφόρησε το 1993 ως single από το soundtrack της ταινίας The Bodyguard. Το τραγούδι γράφτηκε από τον David Foster και τη Linda Thompson. Ένα από τα στοιχεία που το έκανε τόσο αγαπητό είναι ότι η Whitney δεν το τραγουδά σαν δραματικό ξέσπασμα από την αρχή, χτίζει ένταση μέχρι το τέλος και τότε έρχεται εκείνο το μεγάλο ρεφρέν που όλοι θυμούνται. Πολλοί το θεωρούν μία από τις κορυφαίες ερμηνείες καριέρας της. Επειδή βγήκε την εποχή, την εποχή του Bodyguard που έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία το I Will Always Love You, πολλοί fans θεωρούν ότι το I Have Nothing είναι το πιο δύσκολο και πιο συναισθηματικά φορτισμένο τραγούδι που ηχογράφησε ποτέ η μεγάλη κορυφαία Whitney Houston, που μας λείπει βεβαίως πολύ.

0: Ακούμε Gerald Joling στο You Are All I Need Tonight. Είναι από εκείνα τα τραγούδια που κουβαλούν όλη την ατμόσφαιρα της ευρωπαϊκής.
1: Love on the Rocks και Νατάλη Παλσαμάκη αυτή τη στιγμή στον αέρα του Eiffel Radio.
0: Ακούσαμε τον Gerald Joling στο You Are All I Need Tonight. Είναι από εκείνα τα τραγούδια που κουβαλούν όλη την ατμόσφαιρα της ευρωπαϊκής pop των late 80s. Κυκλοφόρησε το 87 και για τη συνέχεια Chris Isaac. Θα έχω την ευκαιρία να τον απολαύσω το Σάββατο στο Λυκαβητό που μας επισκέφτεται.

ο Chris Isaac που ακούμε στο Wicked Game έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από το Wicked Game, το τραγούδι που ακούμε. Λοιπόν, στα πλαίσια του release άθεσε ένα show το Σάββατο 13 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εμβληματικός λοιπόν Αμερικανός τραγουδοποιός με τη μαγευτική φωνή έρχεται στην Αθήνα για μια βραδιά γεμάτη διαχρονικές μελωδίες, κινηματογραφική ατμόσφαιρα και το χαρακτηριστικό ρε που τον κάνει μοναδικό. Μια καλησπέρα και στη Βάσια μας, Βάσια Καραγιανοπούλου, παραγωγός στο Knife Radio. Την καλησπέρα μου, καλή ακρόαση όσο μένει. Ακούμε τους Bread στο Ombre.

ακούσετε μια πολύ ωραία ιστορία που υπάρχει πίσω από το τραγούδι, το Aubrey Tom Bread. Ο David Gates είχε πει ότι εμπνεύστηκε το τραγούδι αφού είδε την υπέροχη Audrey Hepburn στην ταινία Breakfast at Tiffany's. Του άρεσε τόσο το όνομα Audrey, αλλά επειδή δεν ταιριάζει ρυθμικά στο τραγούδι, γεννήθηκε το Aubrey. Να σας πω στο σημείο αυτό ότι η Bread είναι από τα συγκροτήματα που ουσιαστικά όρισαν τον ήχο του soft rock των αρχών των 70s, δεκαετία 70. Η ψυχή του συγκροτήματος ήταν ο David Gates, συνθέτης, τραγουδιστής και παραγωγός πίσω από τα περισσότερα μεγάλα τραγούδια τους. Συνεχίζουμε με το απόλυτο γαλλικό, την απόλυτη μπαλαντάρα, το απόλυτο ερωτικό τραγούδι, Μονακό, 28 degrees à l'ombre, από το Jean-François Maurice. 28 degrés à l'ombre.

0: αγαπημένη σου.
1: Tu ne dis plus un mot.

Το Μονακό, 28 βαθμοί στη σκιά, όπως λέγεται το τραγούδι του Jean-François Moris, είναι από εκείνα τα τραγούδια που δεν είναι απλώς επιτυχία, είναι μια ολόκληρη ατμόσφαιρα.

Αυτό το υπέροχο τραγούδι το βρίσκουμε στο άλμπουμ The Color of My Love. Κυκλοφόρησε το 1993. Ένα δείγμα της ρομαντικής περίοδου της Celine Dion στα 90s.

και ένα τραγούδι πριν το τέλος. Και επειδή ο Phil Collins μπήκε στο Rock and Roll Hall of Fame, ακούμε μπαλάντα από τον Phil Collins, το Always. Είναι μια εκδοχή του τραγουδιού ζωντανά, είναι live version.

0: Έχω υποσχεθεί ότι σε κάθε εκπομπή θα παίρνω ένα μουσικό θέμα από μια ταινία και θα σας αποχαιρετώ. Έτσι λοιπόν σήμερα από την ταινία La La Land δανείζομαι αυτό το μουσικό θέμα για να σας πω την καληνύχτα μου. Ήτανε το Love on the Rocks τις δύο προηγούμενες ώρες στο μοναδικό iFeel Radio, τον iFeel μας. Πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν η Ναταλή Βαλσαμάκη, όπως αυτό συμβαίνει κάθε Πέμπτη 9 με 10 το βράδυ, με την εκπομπή Love on the Rocks. Σας κερνάω ποτάκι κάθε Πέμπτη 9 με 11. Μένουν ακόμα δύο εκπομπές μέχρι να κλείσουμε τη σεζόν, οπότε σας στέλνω εδώ να περάσουμε ωραία τις επόμενες δύο Πέμπτες. Θέλω να πιστεύω. Ευχαριστώ θερμά όλους για την παρέα, παραγωγούς του iFeel Radio.
1: Ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένει.
0: Δύο φίλους και φίλες εκπομπής, κρυφούς και φανερούς ακροατές, όλους εσάς που δώσατε το βροντερό παρόν στο δωμάτιο επικοινωνίας που διατηρεί ο iFeel Radio. Ανανεώνω λοιπόν το ραντεβού για την επόμενη Πέμπτη. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ σε όλους, για χαρά.

0: μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στον Feel Radio είναι 11. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.
3: It's showtime! Music make you lose control! Πληκτρολόγησε το!

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFileRadio είναι 12.

0: Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: Thanks a lot.

Thank you very much. We'll see you again.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: This is the new normal for staff on the front line. Very soon, they'll only be treating patients with suspected coronavirus.
2: It is quite scary, and the fact that you can't control it, it's even scarier, to be fair, because we just don't know what to do.

0: Revolution.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. 3, 2, 1, οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.
2: Here we go. I feel radio. It's showtime.

0: Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι μία.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's
2: showtime. Music make you lose control. Η ώρα στο I Feel Radio είναι 2.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

at the commissar. From there, you're on way home. And I never got.

Hey, φίλε Radio, ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ. Under the blue sky.

η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.
2: Here we go. I feel radio. It's showtime.

0: στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 4. Η ώρα στο iFile Radio είναι 3.